Τούτο το καλοκαιράκι, ακόμη ένα από τα τραγούδια που θυμόμαστε συνήθως στην έναρξη του καλοκαιριού, στις πρώτες μέρες του ή εκεί και γύρω από το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 του μήνα. Τούτο το καλοκαιράκι που είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι που το διασκεύασε ο Μίλτος Πασχαλίδης και ήταν το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής, που έχει και άλλους τρόπους επικοινωνίας πέρα από τα τραγούδια μας και τα λόγια που ανταλλάσσουμε από μικροφόνου. Υπάρχει η αποστολή μηνυμάτων SMS στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα και μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Υπάρχει ο τρόπος βέβαια της τηλεφωνικής επικοινωνίας πάντα στο 2313-338-456 και υπάρχει πια και ο τρόπος επικοινωνίας μας και μέσω της εφαρμογής Viber. Οπότε ακροάτρεις και ακροατές μας, μπορείτε να μας βρίσκετε ως εξής. Για πρώτη φορά επικοινωνίας μπαίνετε στο Viber, πηγαίνετε στην καρτέλα συνομιλίες και εκεί στην αναζήτηση πληκτρολογείτε τον αριθμό κινητού τηλεφωνού 693-007, μου αρέσει να το λέω έτσι γιατί έχει μέσα και αυτό το πρακτορίστικο, 007. Λοιπόν, πάμε από την αρχή, 693-007-8291. Αν λοιπόν μας στείλετε μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό, θα φανεί εδώ στην επικοινωνία μας. Μπορείτε και να αποθηκεύσετε μετά βέβαια αυτόν τον αριθμό με το όνομα του ραδιοφώνου ή όπως αλλιώς θέλετε και έτσι θα υπάρχει η επαφή έτοιμη για κάθε επόμενη επικοινωνία μας. Νομίζω τα είπα όλα. Δεν είπα ότι πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε και συνήθεις υπόπτους.

είσαι φτηνά και με σπρώξε γελώντας προς την αρχή. Κι όσοι της δώσαν το κορμί τους για παράσημο, αυτή ένα τάφο σκάρφωσε στη ράχη. Όσα θηρία με ζυγώσανε τους έφτασε να χορτάσουν μοναχά με τη στολή μου. Μα οι άνθρωποι μ' αφήσαν ήσυχο σαν έμαθαν πως γυάλιζα ένα πόδι.

Γυναίκα από τον Χριστοθηδαίο, στο δεύτερο κύκλο που είχε κάνει με τους συνήθεις υπόπτους, το «Είμαι αυτό που κυνηγάω», και με την Εμίλια Ταβιάνο εδώ να κάνει εξαιρετικά φωνητικά. Δεν ξέρω αν προσέξατε τους στίχους, και είναι ένα ακόμα από τα τραγούδια που επίσης εξυμνεί την γυναίκα και αναφέρει βέβαια και κάπου ότι μετάνιωσα πολύ για τη φτήνια μου που κάποτε σε κυνήγησα με μαχαίρι, γράφει μέσα στους στίχους. Στο μεταξύ εμείς ζούμε και αυτό το χρόνο και το 2026, επιτρέψτε μου έτσι μια μικρή αναφορά, τις γυναικοκτονίες να συνεχίζονται ακόμη μία, πολύ πρόσφατα, προχτές, στην Καλαμάτα, και τα φωνικά οικογενειακής και έμφυλης βίας συνεχίζονται, οι επιθέσεις, οι κακοποιήσεις, ο σεξισμός, το bullying συνεχίζεται, τα θύματα των online challenges και οι αυτοκτονίες των εφήβων συνεχίζονται, γιατί γίνονται μονάχα μέχρι τις ειδήσεις πρώτα θέματα. Γιατί πουλάνε και γιατί δεν κάνουμε κάποια πρόταση να κατανοήσουμε, να λάβουμε μέτρα και εν τέλει να τα προλάβουμε. Υπάρχει μια απουσία του κράτους εδώ. Ξέρετε, δεν είναι μονάχα το τι θα πει εσύ, εγώ, τι θα πει ο Γιώργος, ο Γιάννης, η Μαρία ή η Κατερίνα. Εδώ υπάρχει μια οργανωμένη απουσία. Υπάρχει έλλειψη κοινωνικής φροντίδας. Υπάρχει έλλειψη δομών ενημέρωσης, προστασίας και πρόληψης παντού. Είναι ολοφάνερο και αυτό τελικά είναι και εγκληματικό. Διότι έχουμε κυβέρνηση, και όχι μόνο, δυστυχώς είναι διαχρονικότερο το φαινόμενο. Έχουμε κυβέρνηση, ας πούμε, που θεωρεί αυτονόητο να πληρώσει αεροπλάνο για να μεταφέρει από την κόλλα στις Μέσης Ανατολής ιδιώτες, αλλά θεωρεί ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί για να πάει μια διοκόμενη γυναίκα που έχει ζητήσει βοήθεια επειδή κινδυνεύει και απειλείται, να την πάει σπίτι της. Υπάρχει ο γάμος, δεν έχω τίποτε με την κόρη του Κωστόπουλου, αλλά ο γάμος της όμως, που είναι βέβαια πρόκληση να γίνεται σε αρχαιολογικό χώρο στην Πύλο, θεωρείται κάτι φυσικό, αλλά σε ολόκληρη την Πελοπόννησο έχουμε μόλις 2 ξενώνες για καταφυγή των κακοποιημένων, τρομοκρατημένων και απειλούμενων γυναικών. Έτσι απλά μονάχα αυτά θυμήθηκα να σημειώσω και να μοιραστώ μαζί σας. Όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν μαθαίνουμε, επειδή για άλλες αποφυλακίσεις γίνονται πρωτοσέλιδα και πρώτες ειδήσεις στα κανάλια μας και γίνεται σφαγή για το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε κάποιος να αποφυλακιστεί, κανείς δεν μας μιλάει για το πώς βγαίνουν οι γυναικοκτόνοι. Σε πόσα χρόνια, με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν μάθει να δικάζονται, με τις διατάξεις που τους λένε ότι έτσι και πας και ομολογήσεις, το πολύ τα ισόβια να γίνουν 15 στο τέλος και με καλή διαγωγή 10. Μη σας πω δηλαδή ότι κάποιοι ήδη κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Αυτά τα ολίγα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά σήμερα Τετάρτη 3 του Ιούνιου με τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Αυτό το μεσημέρι της 3ης του Ιούνιου, που είναι η ημερομηνία θανάτου, και γι' αυτό είπα να θυμηθούμε, η ημερομηνία θανάτου του μεγάλου ποιητή και συγγραφέα του Ναζίμ Χικμέτ, του γεννημένου στην Οθωμανοκρατούμενη τότε Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου του 1902, και που παρότι Τούρκος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και πέθανε στη Μόσχα με καρδιακή προσβολή που έπαθε 3 Ιούνιου του 1963 σε ηλικία μόλις 61 ετών. Ο Χικμέτ έχει μια πολυτάραχη ιστορία, μεγάλη ιστορία, και λογοτεχνικά και πολιτικά αγωνιστικά, καθώς ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και διώχθηκε ιδιαίτερα στην πατρίδα του. Ο Χικμέτ, που αγαπήθηκε πολύ με την ποίησή του να μελοποιείται από τον Ζουλφού Λιβανελή μέχρι τον Λοΐζο και τον Μικρούτσικο σε εμάς, αλλά ακόμη και από τον Αργύρι Μπακυρτζή με τους Χειμερινούς. Ο Χικμέτ, που στα τέλη της δεκαετίας του 70 νομίζω ήταν από τα αγαπημένα μας, πέρα από την αμφίεση του Τζάκετ και των συγκεκριμένων μαγαζιών, τα στέκια στα οποία συναντιόμασταν. Κλασικά στοιχεία της αμφίεσής μας μπορεί να ήταν και ένα βιβλίο, ένα αντίτυπο από τους ρομαντικούς, το αυτοβιογραφικό του έργο που είχε μεταφραστεί στα ελληνικά από τον Κώστα Κοντζιά, ή όταν θα τραγουδούσαμε κάτι να υπήρχε σίγουρα ένα από τα πολιτικά του Θάνου Μικρούτσικου. Αυτά έτσι ως μια μικρή εισαγωγή. Θα πούμε δύο λόγια, θα θυμίσουμε δύο λόγια για την ζωή του, για τη διαδρομή του και τη λογοτεχνική και την τρικυμιώδη πολιτική του διαδρομή επίσης, αλλά βέβαια θα θυμηθούμε και μελοποίησης. Κάνοντας αρχή από τον Ζουλφού Λιβανελή, που όμως μελοποιεί Χικμέτ με απόδοση των στίχων στα ελληνικά από Λευτέρη Παπαδόπουλο και με την ερμηνεία από την Μαρία Φαραντούρη, σαν τον Κερέμ.

Νάτζεμ Χικμέτ, λοιπόν, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη 15 Γενάρη 1902, με πατέρα αγώνο υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Οθωμανικής Αυλής, με τη μητέρα του αριστοκρατικής καταγωγής από την Ανατολική Ευρώπη. Μεγαλώνει στην Κωνσταντινούπολη, διδάσκεται γλώσσες, σπουδάζει σε σχολείο του Οθωμανικού Πολεμικού Ναυτικού, εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό και μάλιστα αρχίζει την συγγραφική του καριέρα γράφοντας ποίηματα στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, ποίηματα προς εμψύχωση των Τούρκων εφέδρων με τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, να τον διορίζει και εκείνον και έναν φίλο του καθηγητές στην ανώτατη σχολή του Μπολού. Αλλά ο Χικμέτ έχει αριστερές πεποιθήσεις, δεν έχει εκτίμησης και έτσι καταφεύγει στο Μπατούμι αλλιώς, στην Σοβιετική τότε πια Γεωργία, και αργότερα στη Μόσχα, όπου εκεί σπουδάζει οικονομία και κοινωνιολογία στο εκεί Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο Εργαζομένων της Ανατολής. Πρέπει να είναι το Κούτφ μάλλον αυτό που εννοεί, που ήταν το Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο για τους ξένους που πήγαιναν στη Μόσχα. Από εκεί έβγαιναν τα μεγάλα καθαρόημα στελέχη, από ό,τι έχω διαβάσει, όπως παραδείγματος χάρη ο Ζαχαριάδης κάποτε. Κλείνει η παράθεση και ο Καραγιώργης βέβαια. Μετά ο Χικμέτ επιστρέφει στην Τουρκία τη δεκαετία του 1930, γράφει άρθρα, ποίηματα με κοινωνικό περιεχόμενο και θεωρήθηκε επικίνδυνο αυτό το περιεχόμενο για το λαό. Καταδικάζεται το 1938 σε 15 ετή κάθριξη, αργότερα σε 28 χρόνια για υποκίνηση σε κομμουνιστική επανάσταση και εξέγερση. Η δίωξή του, που γίνεται γνωστή διεθνώς τη δεκαετία του 40, προκαλεί μεγάλη αντίδραση στον κόσμο. Διάσημοι καλλιτέχνες όπως ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ο Αλμπέρ Καμί και ο Πάμπλο Πικάσο διαδηλώνουν για την απελευθέρωσή του και πράγματι με αυτές τις πιέσεις απελευθερώνεται από τις τουρκικές αρχές. Τον αποφυλακίζουν το 1950. Ο Χικμέτ εγκαταλείπει οριστικά την Τουρκία, πάει στη Σοβιετική Ένωση το 1951 και μένει εκεί μέχρι και τον θάνατό του που συμβαίνει 3 του Ιούνιου του 1963. Πάμε σε τραγούδια, αυτά έτσι για να μην σας κουράζω πάρα πολύ με τα βιογραφικά στοιχεία, μελοποιήσεις που όπως είπα υπήρξαν ιδιαίτερα καλές από δύο Έλληνες συνθέτες, τον Λοΐζο και τον Μικρούτσικο. Το Μικρούτσικο έχουν ακουστεί πολύ περισσότερο στα πολιτικά. Ο Μάνος Λοΐζος καταπιάστηκε πολύ αργότερα, μάλλον λάθος το είπα. Κυκλοφόρησαν πολύ αργότερα, γιατί καταπιάστηκε από νωρίς. Το 1971 έχει καταπιαστεί με τα ποίηματα του Λοΐζου, αλλά λόγω της έντονης δισκογραφικής του διαδρομής, ας πούμε, με λαϊκούς έντεχνους δίσκους, κατά κάποιο τρόπο τα άφηνε πάντα στην άκρη αυτά, για να τα δει λίγο αργότερα και λίγο αργότερα, και με τον Νίκο Μαμαγκάκη είχαν συζητήσει να του κάνει τις ενορχιστρώσεις, πάλι έμεινε για λίγο αργότερα, και έτσι τα γράμματα στην Αγαπημένη κυκλοφόρησαν τελικά το 1983 μετά θάνατον. Κάποια από αυτά συμπίπτουν και με τις μελοποιήσεις, με τα ποίηματα που διάλεξε τις μελοποιήσεις και ο Μικρούτσικος. Τώρα εδώ όμως θα ακούσουμε το «Όπως ο Κερέμ», δηλαδή το ίδιο ποίημα του Χικμέτ όπως το μελοποίησε ο Λοΐζος με τη φωνή του ίδιου.

Λοΐζος λοιπόν μελοποιεί Χικμέτ, τραγουδά το «Όπως ο Κερέμ». Ο Μάνος Λοΐζος, ο οποίος είχε ηχογραφήσει και μελοποιημένο Χικμέτ και με την φωνή του Γιώργου Νταλάρα, παίρνει το ποίημα «Ταξιδεύοντας», ποίηση του Χικμέτ γραμμένη στα 1948. Η ελληνική απόδοση γίνεται από τον Γιάννη Ρίτσο αργότερα. Μαζί με τα άλλα ποίηματα παίρνει και αυτό, το ηχογραφούν, το έχουν δουλέψει ορχιστρωτικά, το ηχογραφούν με τον Γιώργο Νταλάρα, αλλά μένει και ανέκδοτο και αυτό. Και κυκλοφορεί αρκετά αργότερα σε ένα δίσκο αφιέρωμα που κάνει ο Νταλάρας για τον Λοΐζο, στο «Αχ και Λιδόνι μου». Και εκεί υπάρχουν και τρεις ανέκδοτες ηχογραφίες, ανάμεσα σε αυτές είναι και αυτό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και το πιο όμορφο, δεν στο πω ακόμα, είναι ο ίδιος στίχος που έχει μελοποιήσει και ο Θάνος Μικρούτσικος, βέβαια, με την μοναδική ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη, στο ποίημα «Η πιο όμορφη θάλασσα». Η πιο όμορφη θάλασσα που υπάρχει και στην γλώσσα που γράφτηκε, στα τουρκικά δηλαδή, «Εγκιουζέλ Ντενίζ», μελοποιημένη από τον Ζουλφού Λιβανελή, και το ερμηνεύει και ο ίδιος. Για να τα ακούσουμε.

Πάμε για τη συνέχεια της μελοποίησης του Θάνου Μικρούτσικου, αφού βεβαίως υπενθυμίσω στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες ότι εδώ από το 958 ακούτε αυτή την ώρα την εκπομπή «Η Βόλτα», που έχει την τεχνική επιμέλεια το Γιώργο Λιάκη, που έχει την επιμέλεια και την παρουσίαση εκπομπής το Γιάννη Τσολακίδη, σε μια εκτεταμένη αναφορά μνήμης στον Ναζίμ Χικμέτ, ημερομηνία θανάτου του η σημερινή, η 3η του Ιούνιου του 1963. Να στείλω και εγώ αντιχαιρετίσματα στους φίλους που μας έγραψαν ήδη στο Viber. Να θυμίσω ότι εκεί μας βρίσκεται στο 693-007-8291. Στην εφαρμογή του Viber στο τηλέφωνο σας βρίσκεται τις συνομιλίες. Εκεί αναζητάτε το εικονίδιο, στην αναζήτηση δηλαδή, στο εικονίδιο της αναζήτησης πατάτε και εκεί βρίσκεται να πληκτρολογήσετε τον αριθμό που σας προανέφερα, 693-007-8291, και βέβαια μετά μπορείτε και να το αποθηκεύσετε και να έχετε στο όνομα του σταθμού να έχετε έτοιμη την επαφή για κάθε επόμενη επικοινωνία. Ισχύει φυσικά η επικοινωνία μας και η τηλεφωνική 2313-338-456. Έχω γεμίσει οθόνες γύρω-γύρω και δεν βλέπω που είναι το σήμα του κινητού, αλλά κάπου θα το, τηλεφώνω, αλλά κάπου θα το βρω. Και επίσης και με μηνύματα SMS, με αποστολή στο 54160. Λοιπόν, αυτά με τα πληροφοριακά. Να πάμε να προλάβουμε να ακούσουμε Μαρία Δημητριάδη από τα πολιτικά. Να ακούσουμε το «Αν η μισή μου καρδιά».

κι ύστερα 10 χρόνια τώρα να γιατρέ, που τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, πάρεξε ένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου.

0: τραγούδι του Μικρούτσικου πάνω στην ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ με τον τίτλο «Στη Θάνχη» έχει μελοποιήσει το ίδιο ποίημα και ο Μάνος Λοΐζος. Ο χρόνος κυλά, θα προλάβουμε να ακούσουμε σίγουρα όμως το κοριτσάκι από τη Χειροσήμα. Το μικρό κορίτσι που νομίζω θα τα καταφέρω να το πω και στα τουρκικά, το «Κζ Τσοτζού», είναι το μικρό κορίτσι δηλαδή, είναι ένα από τα κορυφαία αντιπολεμικά ποίηματα του Χικμέτ και έγινε και ένα από τα πιο γνωστά αντιπολεμικά τραγούδια με την Σουμέιρα Τσακίρ να το τραγουδά σε μελοποίηση του Ταχσίνιν Τσιρσί. Τον πρόλογο τον κάνει η Μαρία Δημητριάδη. Για να τα ακούσουμε.
1: Εγώ χτύπησα την πόρτα σας. Δεν μπορείτε να με δείτε. Δεν φαίνονται τα νεκρά παιδιά. Πάνε 10 χρόνια που πέθανα στη Χειροσήμα. Είμαι ένα κοριτσάκι 7 χρονών. Δεν μεγαλώνουν τα νεκρά παιδιά. Εγώ χτύπησα την πόρτα σας. Βάλτε παρακαλώ την υπογραφή σας για να μην σκοτώνονται πια τα παιδιά και να τρώνε ζαχαρωτά και καραμέλες.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ήταν η ηχογράφηση σε μπουάτ που εμφανιζόταν η Μαρία Δημητριάδη παρέα με την Σουμεϊρά Τσακίρ και γι' αυτό διάβασε στην αρχή το ποίημα στα ελληνικά που γράφει για την τραγική ιστορία της μικρής Σαντάκο Σασάκη, η οποία πέθανε από λευχαιμία 10 χρόνια μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα. Το τελευταίο ποίημα του Χικμέτ που θα ακούσουμε είναι «Ο Μικρόκοσμος», μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος Λιάκης που φρόντισε τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης που είχε την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Το This Mirror Weighs a Ton είναι ο τίτλος του καινούριου επερχόμενου δίσκου των Interpol που θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου του 2026. Είναι ωστόσο και ο τίτλος του τραγουδιού με το οποίο αποφάσισαν να κάνουν τις αντίστοιχες ανακοινώσεις. Ωστόσο, αυτό το τραγούδι δεν είναι το τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, καθώς βγήκε διπλό σίγκλ για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση και εγώ από τα δύο επέλεξα αυτό το οποίο μάλλον θα ήταν B-side αν ήμασταν πριν από πολλά χρόνια και το σίγκλ έβγαινε έτσι στο παλιό 45 βινήλιο, και αυτό γιατί μου θύμιζε λίγο παραπάνω Interpol από ότι το ομότιτλο. See Out Loud λοιπόν για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Δημητρίου, στην επιμέλεια και παρουσίαση Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και πάμε να δούμε ή μάλλον πάμε να ακούσουμε το τι μου έχει κάνει εμένα εντύπωση από τα καινούργια τραγούδια και τους καινούργιους δίσκους που κυκλοφόρησαν τις περασμένες ημέρες, πιο συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα, που η αλήθεια είναι επικράτησε έτσι μια σχετικά χαλαρή κίνηση όσον αφορά τον όγκο των κυκλοφοριών. Δεν ξέρω αν γι' αυτό παίζει ρόλο και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκίνησε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και σίγουρα συγκεντρώνει ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος των βλεμμάτων της βιομηχανίας του θεάματος, και νομίζω θα το καταλάβετε αυτό ακόμα και αν έχετε παρακολουθήσει έτσι λίγο από την αμερικανική τηλεοπτική κάλυψη. Όπως και να έχει, Interpol και See Out Loud, This Mirror Weighs a Ton, καινούριους δίσκους για τις 28 Αυγούστου. The Linda Lindas και Burning Out για τη συνέχεια.

Κρατήστε λίγο αυτόν τον ήχο στα αυτιά σας. Ήτανε η Λίντα Λίντας, ήτανε το Burning Out. Θα επιστρέψουμε σε τέτοιον ήχο λίγο αργότερα στην σημερινή μας εκπομπή. Προς το παρόν να περάσουμε στους Slow Pulp που ανακοίνωσαν τον τρίτο τους δίσκο, το Melody. Λίγο αργότερα για οτιδήποτε έχουμε μιλήσει μέχρι στιγμής στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου και τον ανακοινώνουν με την κυκλοφορία του Better Man.

έχουν περάσει ένα μισή με δύο μήνες από όταν λέγαμε για αυτή την εκπομπή και ακούγαμε τα δύο τότε καινούργια σίγγλ του Jack White. Πριν από πέντε ημέρες ανακοίνωσε ότι ο 7ος solo δίσκος του, το Frozen Charlotte, θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου και τον ανακοίνωσε με τον Dollar Bill, το οποίο ακούσαμε και με τα μέχρι τρεις αυτά, με τα μέχρι στιγμής μάλλον αυτά τρία σίγγλ, εγώ καταλαβαίνω ότι ίσως πρόκειται για τον πιο πολιτικά φορτισμένο δίσκο στην καριέρα του Jack White. Να δούμε έτσι μέχρι τότε και όταν κυκλοφορήσει βέβαια και ο δίσκος περίπου 4 εβδομάδες από σήμερα, να δούμε αν όντως θα επιβεβαιωθώ. Παραμένουμε έτσι σε σχετικά παρόμοιους ήχους. Πάμε να περάσουμε στους The Dead South, οι οποίοι διασκευάζουν τους Decemberists στο Rocks in the Box.

Rocks in the Box λοιπόν από τους Dead South, η διασκευή τους στο τραγούδι των Decemberists. Και τώρα θέλω να προσέξετε το επόμενο τραγούδι. 3 λεπτά μόνο κρατάει, αλλά μέσα σε 3 λεπτά ο Benjamin Clementine έχει καταφέρει να φτιάξει κάτι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ έξυπνα φτιαγμένο. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Pizza Mind, όπως το ακούτε. Pizza Mind. Ωστόσο κάνει ένα λογοπαίγνιο εδώ Clementine με την φράση Peace of Mind, φτιάχνοντας έτσι μια αρκετά σουρεαλιστική σατυρική ιστορία που περιγράφει διάφορες εικόνες που έχουν να κάνουν με την πίτσα, την παραγωγή, την κατανάλωσή της και το μυαλό του ανθρώπου. Ωστόσο αυτό που, το οποίο ο ίδιος θέλει να μας περάσει είναι κάτι το οποίο σίγουρα το έχετε και δει και εσείς να συμβαίνει γύρω σας εδώ και αρκετό καιρό, βέβαια τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο δυστυχώς. Η αλήθεια είναι το να προσπαθούμε έτσι να βελτιωνόμαστε και να καταφέρνουμε πράγματα χωρίς ωστόσο εν τέλει να προσπαθούμε να περιμένουμε να μας έρθουν ουρανοκατέβατα. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να περιγράψει ο Benjamin Clementine στο Pizza Mind.

Λοιπόν, πριν σας πω ότι ακούσαμε μόλις, πρέπει να θυμάμαι κάθε φορά αρκετά νωρίτερα στην εκπομπή να σας λέω για την επικοινωνία μέσω Viber, καθώς είναι ένας πολύ πιο άμεσος τρόπος να επικοινωνούμε πλέον. Να επικοινωνείτε εσείς βέβαια με τον 958 της R3. Και πώς γίνεται αυτό? Ανοίγοντας την εφαρμογή του Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος, μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με τον μεγενθητικό φακό που εμφανίζεται πάνω δεξιά και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό κινητού τηλεφώνου: 693-007-8291. 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία, θα πατήσετε το όνομα ή τον αριθμό που εμφανίζεται και θα μπορείτε να στείλετε άμεσα μηνύματα μέσω Viber στον 958, αλλά και να τον αποθηκεύσετε σαν επαφή στο κινητό σας. Τώρα, εμείς μόλις ακούσαμε την Ολίβια Ροντρίγου μαζί με τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Κιούρ, γνωρίζαμε την αμοιβαία απεκτίμηση τις συνεργασίες που έχουν κάνει κυρίως επί σκηνής. Γνωρίζαμε το ότι έχουν βρεθεί και εντός στούντιο. Δεν είχαμε ακούσει ποτέ μέχρι στιγμής κάτι κοινό από τους δύο και μάλιστα η εμφάνιση του Ρόμπερτ Σμιθ στο What's Wrong With Me μέσα από τον καινούριο και τρίτο δίσκο της Ολίβια Ροντρίγκο, το You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, είναι και η πρώτη φορά που εμφανίζεται κάποιος guest σε τραγούδι της Ροντρίγκο. Ο δίσκος τώρα αυτός είναι σύμφωνα με το Metacritic, το οποίο είναι ένα site το οποίο μαζεύει στην πραγματικότητα διάφορες κριτικές από διάφορες πηγές και βαθμολογίες στο ίντερνετ και τις κάνει μία σούμα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το site και με αυτό το μετρητή, το άλμπουμ αυτό, το You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, είναι ο δίσκος με τις καλύτερες κριτικές μέχρι στιγμής για το 2026. Προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, ίσως να προτιμούσα λίγο περισσότερο τα δύο προηγούμενα άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο, καθώς είχαν έτσι έναν πιο νεανικό, εφηβικό ενθουσιασμό. Ήταν λίγο πιο punk, έτσι, σε μια λογική. Η Ροντρίγκο επιλέγει στον δίσκο αυτό να γράψει κάτι πιο συναισθηματικό, να γράψει ένα concept album για το ξεκίνημα αλλά και το άδοξο τέλος μιας σχέσης μεταξύ δύο ανθρώπων. Θα δούμε βέβαια έτσι και μερικές περισσότερες ακροάσεις, αν θα αρχίσω να συμφωνώ και εγώ λίγο παραπάνω με τους απανταχού κριτικούς. Ακούσαμε το What's Wrong With Me, ας ακούσουμε μέσα από τον ίδιο δίσκο και το The Cure.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος από τις τρομπέτες του Μιχαήλ Άγγελου, του Ιμπραήμ Αλούφ. Είχαμε μιλήσει αρκετές φορές για μέχρι τότε επερχόμενη κυκλοφορία σε προηγούμενες εκπομπές τις προηγούμενες εβδομάδες. Ακούσαμε το La Trompeta de Nael, ένα από τα κομμάτια που είχαν χρησιμοποιηθεί και ως single για την προώθηση του δίσκου. Δεν θα σας πω περισσότερα σήμερα, γιατί θα ακούσουμε περισσότερα κομμάτια από την κυκλοφορία αυτή αύριο και τότε θα αναλύσουμε έτσι κάποια πράγματα λίγο παραπάνω. Πάμε να αλλάξουμε τελείως τον ήχο τώρα. Οι Soft Cell θα βγάλουν στα τέλη του Σεπτέμβρη τον έκτο και τελευταίο εν τέλει δίσκο τους, καθώς ένας από τους δύο, Dave Ball, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβρη. Ο Mark Almond, που ολοκλήρωσε στην πραγματικότητα τον δίσκο, που σε πολύ μεγάλο μέρος είχε ολοκληρωθεί πριν από τον θάνατο του Ball, λέει πως η κυκλοφορία αυτή βέβαια είναι αφιερωμένη στο έτερον του ίμιση μέσα στην μπάντα, αλλά και σε ένα κλαμπ της Νέας Υόρκης, από το οποίο δανείζονται τον τίτλο και για τον δίσκο αλλά και για το σίγγλ με το οποίο τον ανακοίνωσαν. Τίτλος Dansenteria.

0: It's a ritual.
1: Αλλάξαμε ξανά τον ήχο και θα τον αλλάξουμε ξανά άλλες δύο φορές, πηγαίνοντας μέχρι και το τέλος της εκπομπής, καθώς ήταν διαφορετικά τα τραγούδια, τα σίγκλ που βγήκαν, για τα οποία θα ήθελα να μιλήσω και έστω για λίγο να τα ακούσουμε, και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Αυτές ήταν οι The Warning από το Μεξικό, το Everything's Falling, ο πέμπτος τους δίσκος θα βγει και αυτός στις 28 Αυγούστου. Αρκετά νωρίτερα θα κυκλοφορήσει το Loveland της Suki Waterhouse, 4 εβδομάδες περίπου από σήμερα. Ας την ακούσουμε στο When I Get Drunk. We'll be right back.

Και πάμε να κλείσουμε την εκπομπή μας με τον Brian Eno και την BT Wolf, που μετά από το Luminal, το Lateral και το Liminal, τους τρεις δίσκους τους οποίους συνεργάστηκαν τους προηγούμενους μήνες, φαίνεται ότι ετοιμάζουν και ακόμα κάτι καινούργιο, καθώς κυκλοφόρησαν το εξάλεπτο Afterlife την περασμένη Παρασκευή. Χωρίς έτσι περισσότερες ανακοινώσεις, φαντάζομαι ότι θα μάθουμε προφανέστατα ακόμα περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Κάπως έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Τα στους 30 φίλους σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Μπορείτε να στέλνετε και γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο Viber πληκτρολογώντας τον αριθμό 6930-07-8291. Πηγαίνετε στην καρτέλα με τις συνομιλίες στο Viber και πληκτρολογείτε πάνω αριστερά το 6930-07-8291 και στέλνετε το μήνυμά σας στην εκπομπή και μπορείτε να αποθηκεύσετε το νούμερο αυτό για μελλοντική επικοινωνία με το ραδιόφωνο. Ξεκίνημα εβδομάδας και θα ακούσουμε αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες σήμερα σε όλη την διάρκεια του Jukebox, όπως το συνηθίζουμε κάθε Δευτέρα. Θα έρθω να σε βρω. Ακούσαμε μόλις από την Μαρία Παπαγεωργίου και αυτό είναι ένα τραγούδι των Nick Cave, To Be By Your Side, το οποίο έχει γίνει η απόδοση στα ελληνικά από την Δήμητρα Σιούκα, η οποία έγραψε τους ελληνικούς στίχους και βρίσκεται το «Θα έρθω να σε βρω» στον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο, που είναι το ολοκένουργιο άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου που μόλις κυκλοφόρησε και το αναμέναμε καιρό, είναι η αλήθεια, το άλμπουμ αυτό. Το 2022 η Μαρία Παπαγεωργίου είχε κυκλοφορήσει τον τελευταίο αναλογικό έρωτα και έρχεται τώρα ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος ως συνέχεια και ταυτόχρονα ως κάτι ανεξάρτητο. Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος στρέφει το βλέμμα του στον τρόπο που συνδεόμαστε, που ερωτευόμαστε, που απομακρυνόμαστε, που θυμόμαστε και που επικοινωνούμε μέσα σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς.

Ακούμε τραγούδια από τον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο, που είναι ο καινούριος δίσκος της Μαρίας Παπαγεωργίου, ο οποίος περιέχει 10 καινούρια τραγούδια. Τα δύο από αυτά είναι διασκευές σε τραγούδια νεότερων δημιουργών. Υπάρχει και μια διασκευή σε τραγούδι του Nick Cave που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Τη γενική παραγωγή, ενορχίστρωση και μίξη στο άλμπουμ έχει κάνει ο Λευτέρης Σαμψών, ενώ στη δημιουργία του άλμπουμ έχουν συμβάλει επίσης ο Βασίλης Τοκάκης, ο Παντελής Νικηφόρος και ο Ευρυπίδης Δεμενίδης. Εμείς ακούσαμε μόλις το νερό σε μουσική του Στάθη Δράκου και στίχους του Γιάννη Καστανάκη. Θα ακούσουμε τώρα μια από τις πιο ωραίες στιγμές του άλμπουμ, όπου η Μαρία Παπαγεωργίου μελοποιεί κείμενο της σκηνοθέτριας Έλλης Παπακωνσταντίνου.

Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος είναι η καινούργια δουλειά της Μαρίας Παπαγεωργίου, η οποία αποτελεί μια μουσική καταγραφή της ανάγκης για ουσιαστική ανθρώπινη σύνδεση. Ακούσαμε για μια φλογίτσα μικρή από την δουλειά αυτή, την οποία θα αφήσουμε προς το παρόν, και θα πάμε σε μια νέα δημιουργό από την Θεσσαλονίκη, την Ελευθερία Μπαριώτα, η οποία έχει κυκλοφορήσει το προηγούμενο φθινόπωρο το πρώτο της άλμπουμ, τις Τρεις Εποχές, που είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά και ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Και τώρα η Ελευθερία Μπαριώτα κυκλοφορεί το καινούργιο της κομμάτι, που ουσιαστικά είναι μια επανεκτέλεση στο «Δεν έχω έμπνευση καμιά», που είναι ένα από τα πιο πρόσφατα τραγούδια του Βασίλη Ράλη, το οποίο βρίσκεται στο άλμπουμ «Το τελευταίο τσιγάρο». Τον Μάρτιο του 2025 κυκλοφόρησε «Το τελευταίο τσιγάρο» του Βασίλη Ράλη, το οποίο ενέπνευσε την Ελευθερία Μπαριώτα ένα χρόνο αργότερα να διασκευάσει και να τραγουδήσει «Δεν έχω έμπνευση καμία».

Όσο ακόμα ονομάζεται το καινούριο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη που μόλις ακούσαμε και μόλις κυκλοφόρησε από την Fine Records. Κυκλοφορούν σταδιακά τα τραγούδια του Παύλου Παυλίδη μέχρι να έχουμε ολοκληρωμένο το καινούριο του άλμπουμ και νομίζω πως ο Παυλίδης κινείται στον γνώριμο και πολύ ωραίο ήχο που υπάρχει και έχει δημιουργήσει κυρίως στο Μπρανκαλεόνε, τον προηγούμενο του δίσκο, την προηγούμενη του δουλειά. Θα συνεχίσουμε με την Εύα Πολιτάκη, η οποία κυκλοφορεί το Disney, που είναι η πρώτη της δουλειά, έτσι ονομάζεται η πρώτη της δουλειά, η οποία περιέχει τραγούδια σε στίχους και μουσική του Σέργιου Βούδρη, και είναι το Disney ένα άλμπουμ που ανήκει στην εποχή του, ένα άλμπουμ δυνατό και ευαίσθητο, που είναι σαν να περίμενε τη σειρά του για να κυκλοφορήσει.

Η Χριστίνα Ψύχα είναι μια δημιουργός από την Αθήνα, είναι τραγουδίστρια και συνθέτρια, η οποία ανάμεσα στα άλλα έχει διακριθεί στην πέμπτη ακρόαση της Μικρής Άρκτου. Κυκλοφόρησε μόλις η Χριστίνα Ψύχα τον Ίνεμο, που είναι το δεύτερο της άλμπουμ και είναι ακόμα μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που κυκλοφορεί τους πρώτους μήνες του 2026. Έχουμε πολλά καλά καινούργια άλμπουμ που κυκλοφορούν το διάστημα αυτό. Στον Ίνεμο λοιπόν αποτυπώνεται η προσωπική διαδρομή της Χριστίνας Ψύχα. Πρόκειται για έναν χειροποίητο δίσκο φτιαγμένο με υπομονή στο στούντιο από την Χριστίνα Ψύχα και τον σταθερό συνεργάτη της, τον Νικόλα Αναδολή.

Ακούμε κομμάτια από τον Ίνεμο, την καινούργια δουλειά της Χριστίνας Ψύχα που μόλις κυκλοφόρησε. Και είναι τον Ίνεμο ένας τόπος όπου συναντιούνται η Latin, η Jazz και η Fusion μουσική. Στον Ίνεμο η Χριστίνα Ψύχα μελοποιεί ποιητές, διασκευάζει και κάποια παραδοσιακά τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε.

Ακούσαμε μια διασκευή της Χριστίνας Ψύχα στο παραδοσιακό το Φεγγάρι Κάνει Βόλτα και βρίσκεται η διασκευή αυτή στον Ίνεμο που είναι το καινούριο της άλμπουμ που αξίζει κανείς να το ψάξει και αξίζει και εμείς να επιστρέψουμε σε μελλοντική εκπομπή σε αυτό. Για την ώρα θα πάμε σε μια δουλειά που κυκλοφόρησε στο τέλος του 2025 και την ανακάλυψα πολύ πρόσφατα. Πρόκειται για το ΜΑΜ της Ελιώνας Ελένης Σινιάρη. Πρόκειται για μια δουλειά που έχει επιμεληθεί η ίδια, ερμηνεύει η ίδια τα κομμάτια και περιέχει το άλμπουμ αυτό, το οποίο συνοδεύεται από ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Περιέχει 9 κομμάτια τα οποία τα ονομάζει Φεγγάρια και πρόκειται για άσματα της Κυοφορίας και του Τοκετού. Είναι μουσικά σχεδιάσματα τα τραγούδια αυτά σε παραδοσιακούς σκοπούς και μουσικούς δρόμους από όλο τον κόσμο. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο Φεγγάρι, την πρώτη σελήνη που ανοίγει τη δουλειά αυτή και είναι το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για δύο μαντολίνα σε σολ μίζωνα του Αντώνιου Βιβάλτη σε μια προσαρμογή για δύο φωνές.

Ακούμε κομμάτια από το ΜΑΜ, τη δουλειά που κυκλοφόρησε η Ελένη Σινιάρη πριν λίγους μήνες. Είναι μουσικός της πόλης μας η Ελένη Σινιάρη, που νομίζω πως αυτή είναι η πιο προσωπική της δουλειά, μιας και αναφέρεται στην Κυοφορία και στον Τοκετό. Υπάρχουν 9 κομμάτια στο άλμπουμ αυτό, όσοι και οι μήνες της Κυοφορίας. Εμείς ακούσαμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη σελήνη, θα ακούσουμε και την τρίτη σελήνη, όπου ο Λάκης Τζίμκας είναι στον μπάσο, ο Αλέκος Παπαδόπουλος στα κρουστά και η Ελιώνα Ελένη Σινιάρη στο τραγούδι, όπου είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι των Ιθαγενών Λακώτα από την Βόρεια Αμερική.

Ο Δημήτρης Γιασεμίδης είναι φλαουτίστας από την Κύπρο. Τον ξέρουμε από την συμμετοχή του στους Μεσχέ Ντουμάνι, οι οποίοι συνδυάζουν την κυπριακή διάλεκτο με την ηλεκτρονική και την folk μουσική. Ένα άλλο σχήμα που συμμετέχει ο Δημήτρης Γιασεμίδης είναι η Copper Curious. Πρόκειται για ένα ντουέτο ανάμεσα σε αυτόν και στην Εύα Σταύρου, όπου ακούμε εμπνευστά και ηλεκτρονικά. Time ονομάζεται το άλμπουμ των Copper Curious που μόλις κυκλοφόρησε και περιλαμβάνει 6 οργανικές συνθέσεις, και εμείς θα ακούσουμε μία από αυτές, το Flow.

Μέσα μου. Ακούσαμε από την Ιουλία Καραπατάκη ή αλλιώς του Ονείρου η Φωτιά, που είναι ένα καινούριο τραγούδι του Άγιου Παπαπαναγιώτου με εμφανή παραδοσιακά και μπάλκαν στοιχεία. Συνεχίζουμε με την Μάρθα Φριτζίλα, η οποία έχω την εντύπωση ότι τελευταία συμμετέχει ερμηνευτικά σε πολλές και διαφορετικές δουλειές και πολύ καλά κάνει. Εμείς θα ακούσουμε το «Μας πήρανε την πόλη», που είναι ένα ολοκένουριο τραγούδι που έχει γράψει την μουσική ο Μίμης Νικολόπουλος και στίχους η Φωτεινή Λαμπρίδη. Είναι ένα τραγούδι λαϊκό και σκοπτικό, που όμως περιγράφει ακριβώς την κοινωνική κατάσταση των τελευταίων χρόνων.

Ακούσαμε ένα καινούριο τραγούδι από την φωνή της Μάρθας Φριτζίλα. Η στίχη ήταν της Φωτεινής Λαμπρίδη. Θα ακούσουμε τώρα και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι που έχει γράψει στίχους αυτή τη φορά η Μάρθα Φριτζίλα. Μουσική ο Μιχάλης Καλογεράκης. Θα ακούσουμε τα Κορίτσια σε μια καινούρια live εκδοχή από την Νεφέλη Φασούλη, τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη. Και θα ακούσουμε το τραγούδι αυτό για να θυμηθούμε ότι καμία δεν είναι μόνη και ότι η ιστορία μπορεί να αλλάξει. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

πέρα, εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες

τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο.

0: Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 29 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος. Χρόνια σας πολλά. Το 1613 καταστρέφεται από πυρκαγιά το Globe Theater στο Λονδίνο, το οποίο είχε κατασκευάσει ο Σέξπιρ για να παίζονται τα έργα του. Το 1798 γεννιέται ο Τζάκομο Λεοπάρντι, Ιταλός ρομαντικός ποιητής και φιλόσοφος, ένας από τους μεγάλους Ιταλούς ποιητές του 19ου αιώνα. Το 1932 γεννιέται ο Μιχάλης Μενιδιάτης και το 1941 ο Γιάννης Πουλόπουλος, δύο σπουδαίοι Έλληνες λαϊκοί τραγουδιστές. Το 1948 γεννιέται ο Ιαν Πέις, Άγγλος μουσικός, γνωστός ως ντράμερ του συγκροτήματος Deep Purple, τον οποίο είναι το μόνο μέλος το οποίο συνεχίζει από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα. Το 1907 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα. Θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Το 1951 απεβίωσε ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Το 1967 πεθαίνει η Jane Mansfield, Αμερικανίδα ηθοποιός, το πρώτο σεξ σύμπολ του Hollywood, πολύ πριν τη Marilyn Monroe. Πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών σε τροχαίο δυστύχημα. Το 2003 σβήνει το αστέρι της Κάθρι Χέμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου. Ένας θρύλος της οθόνης, η Χέμπορν μέσα από την πολυετή καριέρα της διατηρεί το ρεκόρ για τα περισσότερα Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, 4 στον αριθμό. Το 1967 ο Keith Richards στο Rolling Stone καταδικάζεται σε ένα χρόνο φυλακή για κατοχή ναρκωτικών. Το 2000 η μητέρα του Eminem ζητάει 10 εκατομμύρια γιατί χρησιμοποιήθηκε το όνομά της σε τραγούδι του γνωστού ράπερ. Το δικαστήριο τη δικαιώνει. Το 2001 κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες η ταινία του Steven Spielberg «Τεχνητή νοημοσύνη». Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις.
3: Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
0: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
0: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
0: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3. FM και στο διαδικτύο rteco.gr.

0: regarde devant et marche droit.
1: Έχει από χθες έτσι ένα υπέρλαμπρο παράξενο φεγγάρι που η επίδρασή του επάνω μας είναι ίσως η εντονότερη μες τη χρονιά. Από το απόψινό βράδυ βέβαια μέχρι το ξημέρωμα της αυριανής μέρας, το φεγγάρι της Φράουλας, αυτό το μυστηριώδες κατακόκκινο φεγγάρι, θα φωτίσει διαφορετικά τον ουρανό. Το όνομά του, κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο, έτσι, πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη πανσέλινο της χρονιάς. Το όνομά του το πήρε από το μάζαμα της Φράουλας, από τους ηθαγενείς. Εκείνοι το βάφτισαν έτσι γιατί είναι κατακόκκινο και θυμίζει τις φράουλες που αυτή την εποχή μαζεύουν σε πολλά μέρη της γης. Τα ξημερώματα της Τρίτης, αφού ξεκινήσει μια πορεία θεαματική, θα αποκτήσει όλη του τη διάσταση και όλη του την επίδραση επάνω μας. Οι φυλές της Βόρειας Αμερικής, όσες έχουν επιβιώσει και δεν τις έχουν εξολοθρεύσει, οι δυτικοί κονκισταδόρες, θα γιορτάσουν την απόψινή νύχτα. Υπάρχουν πολλές παραδόσεις, ημερολόγια, χίλια δυο γραμμένα και αστρονομικές παραδόσεις, αλλά και θρύλοι για αυτό το φεγγάρι. Οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί, που δεν κουβαλάμε πολλά τέτοια, ό,τι προλάβουμε στον ουρανό απόψε. Είναι 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου ανήμερα, να ευχηθείτε στους Πέτρους και στους Παύλους τη ζωή σας. Ο Γιώργος Τούλας εκτάκτος και σήμερα και αύριο από τις 9 στο μικρόφωνο του 958. Ο Νίκος Χακαρίκος θα φροντίσει τον ήχο. 2313-338-456. 958 κενό, τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54-160, αλλά και το περίφημο Viber του 958 που έχετε όλοι πια στη διάθεσή σας και μπορείτε να καλείτε και εκεί για να στέλνετε τα μηνύματά σας.

Λοιπόν, 9 και 17 το NGR έχει προχωρήσει σε μια καινούρια αποκάλυψη αυτή την ώρα. Είναι νομίζω είναι σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τριπλό κυβερνητικό σκάνδαλο με ευρωπαϊκά κονδύλια ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχει σχέση με μια εφαρμογή για την τεχνητή νοημοσύνη στις ελληνικές ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Εμπλέκεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και είναι πραγματικά, αν επαληθευτεί όλο αυτό, πάρα πολύ εντυπωσιακό το τι ζούμε σε αυτή τη χώρα μου.

Είναι 9.21, έχουν πεθάνει πάνω από 1.000 άνθρωποι από τον καύσωνα στην Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα. Είναι αδιανόητα πράγματα. Είναι, δηλαδή, αν στο έλεγαν παλιά ότι στην πιο προχωρημένη ίσως Ήπειρο, εντάξει, μαζί με την Αμερική, αν και η Αμερική έχει πολλές αντιφάσεις. Τέλος πάντων, σε μια Ήπειρο η οποία λειτουργεί συλλογικά, προσπαθεί, φτιάχνει υποδομές, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που οι άνθρωποι θα πεθαίνουν μέσα στα σπίτια τους από τη ζέστη και πολύ λίγα πράγματα θα μπορούν να εμποδίσουν αυτή την εξέλιξη η οποία είναι τρομακτική.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, κοινό 958 και είναι εντελώς μεγάλη διολίσθηση σε πράγματα τα οποία φαίνεται ότι είναι το μέλλον, το οποίο όμως αρνούμαστε να δούμε. Το μέλλον το κλιματικό κυρίως, που είναι και το πιο αγχωτικό από όλα. Και φυσικά δεν υπάρχουν και τα ανάλογα αντανακλαστικά. Υπάρχουν αντανακλαστικά για πολέμους, για εξοπλισμούς, για χίλια δυο. Ακούς εσύ κάτι αυτή τη στιγμή στα σοβαρά να συμβαίνει για την κλιματική κατάρρευση σε εθνικό επίπεδο, σε πανευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο? Αν εξαιρέσεις τις ανοησίες του Τραμπ, δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Όλο το υπόλοιπο είναι αριθμοί, αριθμοί νεκρών.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Δευτέρα, 29 Ιουνίου, και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Οι συνεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέα Απόλλων την ταινία «Η Έκλειψη» του Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Η Βιτόρια χωρίζει με τον μεγαλύτερό της σε ηλικία Ρικάρντο, περιπλανιέται στις αίθουσες του Ρωμαϊκού Χρηματιστηρίου όπως η μητέρα της, χάνει ένα τεράστιο ποσό και έχει μια εφήμερη χωρίς πάθος σχέση με ένα νεαρό χρηματιστή. Στο φεστιβάλ Απταπυργίου το κοινό θα απολαύσει την κλασική όπερα Μποέμ του Πουτσίνι. Σε συμπαραγωγή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται στο εμβληματικό μνημείο σε σκηνοθεσία Θανάσιου Κολαλά και μουσική διεύθυνση Γιώργου Βράνου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται στη Μονή Λαζαριστών για ένα καλοκαιρινό live γεμάτο ένταση, συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια, και στο Soul SKG ο θρυλικός κιθαρίστας Mark Ribot μαζί με το εκρηκτικό τρίο Ceramic Dog θα παρουσιάσουν ένα από τα πιο ανήσυχα και αιχμηρά projects, όπου η jazz, το rock, το punk και ο αυτοσχεδιασμός αλλά και η avant-garde αισθητική συναντιούνται σε ένα έντονο, απρόβλεπτο και πολιτικά φορτισμένο ήχο. Η Γιορτή Πανσελίνου 2026 επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με ένα ανοιχτό disco party στην πλατεία του Μεγάρου, μπροστά στη θάλασσα, με τις μεγαλύτερες disco επιτυχίες των δεκαετιών του 80 και του 90, αλλά και αγαπημένους ρυθμούς που παραμένουν διαχρονικοί μέχρι σήμερα. Η εκδήλωση υπόσχεται χορό, νοσταλγία και γιορτινή ατμόσφαιρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η έκθεση Dialogues συνεχίζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μια σύγχρονη εικαστική προσέγγιση στα χρυσά κοσμήματα της αρχαιότητας που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

10 παρα 20, πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου, 9.58, από τις 9 μαζί σήμερα και αύριο, Τετάρτη, επιστρέφει η Εύη. Νίκος Κακαρίκος φροντίζει τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Μια σχετική ομαλότης, λέει, στα πράγματα αρχίζει και εμφανίζεται στη Μέση Ανατολή. Ξεκινούν τη Δευτέρα ξανά οι πτήσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και στο Ντουμπάι, ελπίζοντας ότι το υπόλοιπο καλοκαίρι θα εξελιχθεί σε αυτή την κατεύθυνση της ομαλοποίησης. Το τι ζήσαμε ένα εξάμηνο με τις αιμονές των αδιανόητων ανθρώπων οι οποίοι μας κυβερνούν δεν υπάρχει.

Είναι 10 παρατέταρτο, είναι ο 9.58. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καθαγιασμένοι, έχουν αγιάσει αλλά δεν το ξέρουν και δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία αυτό ή με οτιδήποτε άλλο. Έχει να κάνει με την ενσυναίσθηση, με τη συμπεριφορά, με το νιάξιμο. Ξέρω μερικούς, πολύ λίγους δηλαδή, ελάχιστους. Οφείλουμε αυτούς να τους προσέχουμε στα μάτια μας. Για το Χριστινάκι αυτό.

Διαβάζω ένα κομμάτι του Δημήτρου Πολιτάκη στη Λάιφο που λέγεται «Φοβάμαι να πάω διακοπές». Η υπερβολική λέει ενασχόληση με τις διακοπές μπορεί να τις μεταμορφώσουν σε ναρκοπαίδιο. Όλη αυτή η φιλολογία, το να προλάβεις να κάνεις τα πάντα, το να βρεθείς στα κατάλληλα σημεία, στα αυθεντικά, να νιώσεις δηλαδή ότι άξιζαν, υπεράξιζαν οι διακοπές, όλα αυτά είναι από μόνα τους, δημιουργούν μια αίσθηση προσμονής, η οποία δεν είναι και ό,τι καλύτερο, καταδικάζουν από πριν τις διακοπές σε αποτυχία.

Είμαστε εδώ, είναι 3 λεπτά πριν από τις 10. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για άλλη μια ώρα σε ένα πρωινό ζεστό, σε ένα πρωινό που αποχαιρετά σιγά σιγά έναν Ιούνιο που φέρνει την προσδοκία των διακοπών, είτε όπως την περιέγραψε λίγο πριν ο Πολιτάκης ως φόβο της μη τελειότητας που μπορεί να καταδικάσει το συναίσθημα, είτε ως κάτι πιο χαλαρό του τύπου όσα έρθουν και όσα πάνε.

0: ευγερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισέρ 3.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια.

Είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά στο πρωινό της 29ης Ιουνίου. Είναι η Σοφία Σακαλή στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Είμαστε εδώ μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Ο Γιώργος Σουλάς στο μικρόφωνο το 9.58 και αυτή η ασύλληπτη τραγωδία στην Κύπρο με τα δύο παιδιά από τη Βουλγαρία που πέθαναν από ασφυξία και εγκάβματα μέσα στο αυτοκίνητο που ήταν κλειδωμένα. Δηλαδή είναι πράγματα αδιαχείριστα όλα αυτά που προσπαθείς με κάποιο τρόπο να τα διαβάσεις με τη λογική, να τα ακούσεις ως ειδήσεις ή έστω κάπως να τα τακτοποιήσεις στο μυαλό. Δεν τακτοποιούνται όμως, τα τακτοποιείται. Μένουν και σε μια διαρκή ταραχή το συναίσθημα.

Έβαλε το σνόμπο της ταινίας του Πάολο Σορεντίνο και κάτσα χθες και ξαναείδα το La Grande Bellezza, την ατέλειωτη αυτή ομορφιά, όχι μόνο της Ρώμης, η οποία παραμένει η πιο γοητευτική πρωτεύουσα της Ευρώπης, με όλη της την παρακμή και με όλη της την παλιά αριστοκρατική ομορφιά, η οποία σε αυτόν τον κόσμο δεν ξέρω αν χωράει, αλλά κυρίως όλη αυτή τον εξεπεσμό των ανθρωπίνων σχέσεων που περιγράφει εκπληκτικά η ταινία. Αυτή την καταστροφή των ανθρωπίνων σχέσεων και της διάρκειας και των εγωισμών και όλων αυτών που έχουν συντηρηθεί για δεκαετίες και στο τέλος υπομένει στη μοναξιά και αντακουμπάς λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, για να κυλήσει ο χρόνος. Νομίζω ότι κανένας τις τελευταίες δεκαετίες, σίγουρα παλιότερα άλλοι, είναι έτσι και αλλιώς ένας φόρος τιμής στο μεγάλο Φελίνι η ταινία. Παλιότερα λοιπόν πολύ μεγάλοι σκηνοθέτες όπως είναι ας πούμε ο Μπέρκμαν έχουν περιγράψει όλα αυτά τα συναισθήματα και τη φθορά των σχέσεων, αλλά ο Σορεντίνο το κάνει εδώ με ένα μοντέρνο σημερινό τρόπο. Και έχουν περάσει μόνο 13 χρόνια νομίζω από τότε που βγήκε η ταινία. Να την ξαναδείτε.

Είμαστε εδώ, κοινό 958 μαζί σας. Είναι ο Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, 23, 13, 3, 38, 4, 56, 958 κενό. Τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54160 και Viber 6930-078-291. Βάλτε το στις επαφές σας, στο Viber του 958, για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Οι εικόνες του δορυφόρου στη Βενεζουέλα, που εξακολουθούν να αγνοούνται πάνω από 51.000 άνθρωποι, είναι συγκλονιστικές και δείχνουν το τέλος της ελπίδας αυτή τη στιγμή, λένε τα διεθνή πρακτορία. Τόσες μέρες μετά είναι αδύνατον να βρει κάποιος επιζώντες κάτω από πόλεις οι οποίες έχουν ισοπεδωθεί εντελώς.

Οδηγοί, λέει, πιάστηκαν στα χέρια κατά μεσής του δρόμου με αφορμή μια οδηγική συμπεριφορά στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης και επενέβη η αστυνομία. Ένας 40χρονος και ένας 44χρονος, μετά από μήνυση 59χρονου, συνελήφθησαν. Η είδηση είναι πάρα πολύ συνηθισμένη, είναι καθημερινή. Είναι η αδυναμία των ανθρώπων να διαχειριστούν το παραμικρό αυτή τη στιγμή, την ένταση, τα νεύρα, το να δεις τι πραγματικά σου φταίει και τι όχι και να εστιάσεις εκεί και να μην αφήσεις τα πράγματα να εκτραχυνθούν.

τρελό μεταγραφικό παιχνίδι, ίσως περισσότερο από ποτέ αυτό το καλοκαίρι στις τηλεοράσεις και απρόβλεπτες μετακινήσεις εκεί που τα έχει σιγουράκια μερικά, παρατάνε σύξυλους τους σταθμούς που ήταν, τις εκπομπές που βρίσκονταν κτλ. Και την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια για άλλα λιμάνια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας, 29 Ιουνίου και είμαστε λίγο ζηλιάριδες βλέποντας τις απίστευτες συναυλίες που διαδέχονται η μια μετά την άλλη. Στην Αθήνα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πόσο γρήγορα θα μπει κανείς σε αυτή την διαδικασία της μετάβασης από τη μία χαρά στην άλλη. Είναι τρομερό το πόσο οι Αθηναίοι αυτό το καλοκαίρι ζουν το συναυλιακό ίστρο που φέρνει τεράστια ονόματα στην Αθήνα. Χαίρομαι πάρα πολύ τα βίντεο που ανεβάζουν

Λοιπόν, φινάλε για σήμερα. Είχε μια φωτιά αυτή την ώρα σε ένα φούρνο στην Αγία Σοφιά και υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι και μια από τις ωραίτερες οικοδομές της πόλης. Ο Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο το 958 από τις 9. Ο Νίκος Κακαρίκος φρόντισε τον ήχο. Αύριο πάλι καλημέρα να έχετε. Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 29 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος. Χρόνια σας πολλά. Το 1613 καταστρέφεται από πυρκαγιά το Globe Theatre στο Λονδίνο, το οποίο είχε κατασκευάσει ο Σέξπιρ για να παίζονται τα έργα του. Το 1798 γεννιέται ο Τζάκομο Λεοπάρντι, Ιταλός ρομαντικός ποιητής και φιλόσοφος, ένας από τους μεγάλους Ιταλούς ποιητές του 19ου αιώνα. Το 1932 γεννιέται ο Μιχάλης Μενιδιάτης και το 1941 ο Γιάννης Πουλόπουλος, δύο σπουδαίοι Έλληνες λαϊκοί τραγουδιστές. Το 1948 γεννιέται ο Ian Pace, Άγγλος μουσικός, γνωστός ως drummer του συγκροτήματος Deep Purple, τον οποίο είναι το μόνο μέλος το οποίο συνεχίζει από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα. Το 1907 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Το 1951 απεβίωσε ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Το 1967 πεθαίνει η Jane Mansfield, Αμερικανίδα ηθοποιός, το πρώτο σεξ σύμπολ του Hollywood, πολύ πριν τη Marilyn Monroe. Πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών σε τροχαίο δυστύχημα. Το 2003 σβήνει το αστέρι της Κάθρι Χέμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου. Ένας θρύλος της οθόνης, η Χέμπορν μέσα από την πολυετή καριέρα της διατηρεί το ρεκόρ για τα περισσότερα Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, 4 στον αριθμό. Το 1967 ο Keith Richards στο Rolling Stone καταδικάζεται σε ένα χρόνο φυλακή για κατοχή ναρκωτικών. Το 2000 η μητέρα του Eminem ζητάει 10 εκατομμύρια γιατί χρησιμοποιήθηκε το όνομά της σε τραγούδι του γνωστού ράπερ. Το δικαστήριο τη δικαιώνει. Το 2001 κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες η ταινία του Steven Spielberg «Τεχνητή νοημοσύνη». Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ, στην καλημέρα, το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ό,τι χάσαμε, δεν θα το ξαναβρούμε. Είναι σχεδόν το soundtrack της ζωής μας, το δικό μου σίγουρα, αλλά και εσείς που μας ακούτε, δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική γνώμη. Από τα χρόνια του Ανατολικού παρέα με τους χειμερινούς κολυμβητές, θυμάμαι, νομίζω, η πρώτη του συναυλία που είδα ήταν στο Radio City. Θέατρο δάσους, Μήλος, δηλαδή ατελείωτα χρόνια. Και ένα στιχάκι τους, ένα γύρισμα της μουσικής τους και όλα ξαναγυρίζουν πάλι στην ίδια σαν εκδρομή. Χειμερινοί κολυμβητές και αγαπημένος Αργύρης Μπακιρτζής εδώ κοντά μας. Ό,τι χάσαμε δεν θα το ξαναβρούμε, αλλά ό,τι έχουμε εδώ και τώρα είναι το εδώ και τώρα το αιώνιο. Καλημέρα, καλημέρα Αργύρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Χαρά μεγάλη που είσαι εδώ. Λοιπόν, αυτός ο πρώτος δίσκος είχε βγει με δανεικά.
1: Ναι, οι διάφοροι φίλοι είχαν δώσει από 100 δραχμές, 200 δραχμές, τα είχαμε μαζέψει. Ευτυχώς το ξοφλήσαμε γρήγορα.
0: Και με περισσευούμενη αισιοδοξία, η παραγγελία δεν ήταν για 300 αντίτυπα, αλλά...
1: Ναι, είχαμε παραγγείλει 2.000 δίσκους και 2.000 κασέτες. Στην Αθήνα όταν τα πήγα, καλά, λέει σας, εμείς θέλαμε να βγάλετε 300 και 300. Λέω, γιατί. Λέει, αφού είναι ανεξάρτητη παραγωγή. Λέω, τι σημασία έχει.
0: Απαγορεύεται.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή πρέπει να είσαι στο περιθώριο. Και ευτυχώς πήγε πολύ καλά.
0: Και εκείνο το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού ήταν ο τίτλος.
1: Όχι, χειμερινοί κολυμβητές ήταν.
0: Αυτό.
1: Χειμερινοί κολυμβητές.
0: Και έμεινε. Ναι. Από την αρχή όμως θέλετε να είστε χειμερινοί κολυμβητές.
1: Όχι, βέβαια, όχι, γιατί δεν είχαμε βρει όνομα απλώς. Δηλαδή ήμασταν, δεν σκοπεύαμε να κάνουμε τίποτα, ούτε συναυλίες, ούτε τίποτα. Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος, μας φόραζαν για συναυλία, για συναυλίες, δεν είχαμε όνομα και μας ονόμασαν χειμερινούς κολυμβητές, να φωνάξουν χειμερινούς κολυμβητές και μας έμεινε. Το κουσούρι. Είναι ένα τίτλος που δεν θα τον διάλεγα ποτέ, γιατί είναι πολύ προφανής ο συμβολισμός του. Αλλά έμεινε.
0: Αλλά έμεινε και αγαπήθηκε πάρα.
1: Βέβαια,
0: πάρα.
1: Εντάξει, με τα χρόνια της κρίσης, που πολλές φορές μας ζητούν να πάμε πιο λίγα άτομα κτλ.
0: Ναι.
1: Στην αρχή αρνιόμαστε. Μετά λέμε γιατί όχι, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα. Εκτός από ελάχιστος στο συγκρότημα, ένα-δύο, οι υπόλοιποι ήταν σημαντικό το να πάρουν κάποια αμοιβή από μια συναυλία. Οπότε κάναμε μικρότερα γκρουπ που τα δώσαμε διάφορα ονόματα. Όπως Κασμπάδες.
0: Εσύ κάποτε είχες πει και το καθετήριες.
1: Καθετήριες, ναι, καθετήριες, σχολιάζοντας την ηλικία ορισμένων από το συγκρότημα κτλ. Και έτσι πηγαίνουμε ακόμα και, εγώ λέω, αν έχω το βόβολο μόνο, πηγαίνω παντού, δεν φοβάμαι. Μπορώ να πάω μόνο με το βόβολο. Στην ανάγκη και μόνος μου.
0: Κλιμάκιο, πολλές φορές επίσης το λέτε, αλλά αυτή τη φορά που παίζετε στη μικρή σκηνή σήμερα και
1: κλιμάκιο,
0: αύριο, είπατε εύκαιρη.
1: Παρακολούθημα.
0: Παρακολούθημα, ναι. Σωστά.
1: Ναι, στη μικρή σκηνή τώρα ο Βόβολος μου τηλεφώνησε και μου είπε να πάμε στη μικρή σκηνή. Λέω, ναι, λέω,

0: μικρό ο χώρο, πώ θα καλύψουμε τα έξοδα τόσα άτομα να έρθουν από την Αθήνα, γιατί ορισμένοι ζουν στην Αθήνα. Mm-hmm. Ο Σιγανίδη, ο Παναγιώτη, ο Μανουιλίδη. Λέμε, α πούμε, τέσσερα άτομα. Εγώ, ο Βόβολο.
1: Όσοι ευκαιρείτε.
0: Ο Μπουζουξή και ο. Και ποιο άλλο και ο. Ο Βόβολο, ο Μπουζουξή, εγώ. Και ποιο άλλο είναι.
1: Τώρα θα σε βοηθήσω εγώ και θα στα πω όλα. Λοιπόν, ο Βόμβολος, τον Χάρη του Παπαδόπουλο δεν είπες.
0: Ναι, ο Χάρης του Παπαδόπουλος, εγώ.
1: Ο Μιχάλης ο Σιγανίδης και ο Μανουηλίδης. Αυτοί είστε.
0: Ο Μανουηλίδης. Δεν είχαμε το Σιγανίδη μέσα. Γιατί έρχεται με το αυτοκίνητο, γιατί κουβαλάει τον κοντραμπάσο και έχει ένα φόρεστερ, το οποίο ξοδεύει πολύ, αλλά τελευταία έμαθα ότι έβαλε αέριο.
1: Και είπε θα έρθω.
0: Οπότε λέει και εγώ θέλω να έρθω. Οπότε το βάλαμε και το Σιγανίδη. Εγώ το ονόμασα στην αρχή Εύκαιρη.
1: Ναι.
0: Βέβαια ο Παπαδόπουλος μου είπε ότι στα ποντιακά είναι πόντιος, Εύκαιρη σημαίνει βλάκες.
1: Όχι ακριβώς, εντάξει.
0: Οπότε λέω, ας το ονομάσουμε και με λίγο λιμιτές βλάκες. Είναι ένας άλλος τίτλος. Λοιπόν, είπα Εύκαιρη αυτοί που ευκαιρούν.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα που έρχεται ο Σιγανίδης δεν είμαστε Εύκαιροι, γιατί είμαστε σχεδόν όλοι. Λείπει από τους βασικούς μόνο ο Ρέλος.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε εντάξει, δεν φαίνεται. Αλλά το όνομα έμεινε.
1: Έμεινε.
0: Μου άρεσε πολύ Εύκαιρη, ωραίο είναι.
1: Σας κυνηγάει αυτό μάλλον, το να βάζετε κάτι, ένα όνομα και μετά αυτό να μένει.
0: Έχετε ακούσει καμιά συναυλία με αυτό το παρακολούθημα που κάναμε, το θέλω να πάρω τα βουνά.
1: Του Μεγάρου Μουσικής, το ανοιχτό.
0: Το Μεγάρου Μουσικής, ναι, το παίξαμε.
1: Αυτό.
0: Είναι πολύ ωραίο σχήμα.
1: Και τι ωραίος τίτλος.
0: Είμαι συγγονήτης, εγώ, ο Βόβολος και η κιθάρα ο Μανουηλίδης και μια κοπέλα για δημάζει. Εκεί είναι πολύ ωραίες συναυλίες που δίνουμε. Ναι.
1: Αργύρης Μπακιρτζής, γέννημα, θρέμα, κέντρο Θεσσαλονίκης.
0: Πρωτή δικαστηρίου, ναι.
1: Πώς ήταν τότε?
0: Πριν γίνεται αρχαία, παίζαμε μπάλα. Συνέχεια, τσακαλαρία που λέμε. Ήταν και το αστυνομικό τμήμα που μας μάζευε όταν σπάζαμε κατά τζάμι. Θυμάμαι Πετροπόλεμο με άλλες γειτονιές. Θυμάμαι ένα παιδί που έμεινε στον 4ο-5ο πάτωμα, ο Γράνης. Είχε χτυπήσει το κεφάλι του και έτρεχε, θυμάμαι, το αίμα σαν βρύση. Και το λέγαμε σκύψε για να φύγει το αίμα. Εν τέλει επέζησε. Θυμάμαι τέτοιες σκηνές. Ήταν τα Τόλ, από την κατοχή ήταν, δεν θυμάμαι από πού. Η παλιά ηλεκτρική εταιρεία. Ήταν κάτι προσκοπικές ομάδες, στις οποίες ήμασταν κι εμείς. Και μετά ήρθαν τα αρχαία. Εμείς ήδη είχαμε φύγει βέβαια από την πλατεία.
1: Και πήγατε πού μετά?
0: Πήγαμε πίσω από το διοικητήριο, στην Κασάνδρου. Μετά στον Καζία, στον Άγιο Δημήτρο Ανατολικά του Ιδρυματήρου, ναι. Και μετά πήγαμε στο Πατρικό απέναντι από το Τούρκο Προξενείο, το οποίο είχε γίνει πολυκατοικία και μείναμε εκεί.
1: Πάντα όμως όλα κέντρο,
0: ναι, ναι, όλα.
1: Και ένα παιδί εκείνης της εποχής, το πεδίο δράσης με τα πόδια μέχρι πού ήτανε? Μέχρι πού?
0: Η γειτονιά έφτανε, δηλαδή είχαμε Έγλη, Ορφέα, Ιντάλ, είχαμε τρεις συνεμάδες στην γειτονιά, wow. Το Αχίλιο αργότερα. Οπότε βλέπαμε πολλές φορές και τέσσερα έργα τη μέρα. Καθημερινές που πηγαίναμε σχολείο, υπήρχε περίπτωση, ο μπαμπάς ερχόταν αργά από τη δουλειά, να δούμε και τέσσερα έργα τη μέρα.
1: Πού δουλεύει ο μπαμπάς?
0: Ο μπαμπάς είχε μηχανουργείο στο Βαρδάρι.
1: Μηχανουργείο στο Βαρδάρι?
0: Ναι, στο Βαρδάρι, στην οδό Ταντάλου. Εκεί που ήταν η γειτονιά αυτή γνωστή.
1: Η εφορία, μου λέει ο Νίκος Κακαρίκος, που φροντίζει για τον ήχο, ναι. Ταντάλου.
0: Ναι.
1: Είναι η περιοχή αυτή που γύρισε και ο Τσιόλης στην ταινία?
0: Ναι, ναι, εκεί άρχισε.
1: Εκεί.
0: Ναι, ναι, εκεί άρχισε. Εκεί ήταν άλλο, εδώ ήταν άλλο. Εκεί στην κατοχή μας είπαν ότι, το έμαθα τελευταία πρόσφατα από τον αδερφό μου, στέλναν ένα γερμανό αξιωματικό για να τους παρακολουθεί. Να παρακολουθεί αυτές τις βιοτεχνίες, τις μικρές, τα μηχανουργία κτλ. Τι κάναν. Αυτοί τον πότιζαν κονιάκ και μετά είχαν ψήσει τα κορίτσια που δουλεύανε και στην περιοχή. Τους παίρναν και γυρίζαν το μεσημέρι, πιωμένοι σχετικά και ευχαριστημένοι. Και στο μεταξύ, τα ανταλλακτικά που χρειάζονταν, που είχαν παραγγελία από πάνω από το βουνό, τα φόρτωναν σε δεμάτια, σε μπουλάρια, ανάμεσα στα δεμάτια. Και φεύγαν τα ανταλλακτικά για πάνω, άκουσα αυτή την ιστορία. Στο Βαρδάρι κοντά ήταν και συνεβάλλησε γνωστή το Αττικό και το Πάθνο, στο οποίο δεν τολμούσαμε να πάμε.
1: Γιατί?
0: Αλλά μας φαινόταν πολύ ότι στήχταζε πολύ αλητεία.
1: Πιο άγρια.
0: Αλλά τελικά από έρευνα που έκανα μπορώ να πω ότι η αλητεία περίσευε στο κέντρο. Δηλαδή όλοι είχαμε στο κέντρο σύχνεζαν οι προβληματικοί τύποι που ενοχλούσαν τα παιδιά. Ενώ στο Βαρδάρι και στο Αττικό ποτέ. Θυμάμαι στο Αττικό κάτι, ένα καταπληκτικό. Στον Εξώστη σπάνια πηγαίναμε, αλλά βέβαια έπαιζαν πάντα western, ταινίες που μας άρεζαν. Θυμάμαι να σπάει, μάλλον ήταν τύποι μάλλον. Διάφοροι τύποι μάλλον το καλοκαίρι ήταν εριστικοί. Και είχε σπάσει ένα μπουκάλι παλιά γκαζόζα στο κεφάλι ενός άλλου και δεν έπαθε τίποτα το κεφάλι του. Και είχα τρελαθεί. Μα είναι δυνατόν. Γιατί ήταν πολύ χοντρό το μπουκάλι της γκαζόζας.
1: Τι ιστορίες.
0: Και το Αλκαζάρ βέβαια ήταν. Στο οποίο...
1: Για το οποίο όμως θέλω να ακούσω και μια ιστορία παραπάνω για το Αλκαζάρ. Γιατί εδώ πέρα και παίζεται κάποια στιγμή και ο Αργύρης Μπακυρτσής ξέρει πάρα πολύ καλά την ιστορία διάσωσής του. Τι γίνεται.
0: Ναι, το Αλκαζάρ ήταν πρώτο σινεμά. Ξέρουμε ότι πολλές εκκλησίες στην Τουρκία και πολλά τζαμιά στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα είχαν γίνει πρώτο σινεμά. Αυτό σιγά σιγά σταμάτησε. Mm-hmm. Νομίζω υπάρχει ακόμα ένα στη Σμύρνη. Όχι στη Σμύρνη, στην Άγκυρα. Αλλά βλέπουμε και άλλα έργα. Mm-hmm. Δηλαδή έβαζε ινδικά. Το Αλκαζάρ έβαζε έργα ινδικά, ελληνικά, διάφορα. Θυμάμαι ένα έργο που μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση για το Μέγα Αλέξανδρο, ινδικό.
1: Ισκαντάρ, πώς θα ήτανε, έτσι δεν τον λένε εκείνο.
0: Δεν θυμάμαι τον τίτλο, πάντως τον παρουσίαζε σαν ένα φιλόσοφο.
1: Έλα.
0: Με ακόλουθους όλοι ντυμένοι στα άσπρα που περιδιάβαζαν
1: σαν
0: και ιερείς. Συζητούσαν. Ναι, κάπως έτσι τον παρουσίαζαν.
1: Ποια εποχή αυτό?
0: Αυτή τώρα είναι πιτσιρικά σου. Γύρω στο 57, 58, 60.
1: Πού θα να ψάξουμε να βρούμε ποια ταινία αυτή είναι.
0: Ναι,
1: θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Και κάποια στιγμή που μας κάλεσαν να παίξουμε στα Δημήτρια, τους είπα στον Δήμο, θέλουμε το Αλκαζάρ. Τότε ήταν πρώτο σινεμά ακόμη.
1: Δεν είχε γίνει ποτέ συναυλία εκεί πέρα.
0: Όχι, ποτέ. Πήγαμε, ειδοποίησαν τον υπεύθυνο εκεί που τον νίκιαζε. Μας το έδωσε. Και μας έβαλε να μας ευχαριστήσει και πορνοφιλμ την παραγωγή. Εμείς δεν ήμασταν θαμώνες πορνοσυναμά, είναι αλήθεια. Εγώ δεν έχω δει. Δεν ήμουν ποτέ θαμώνας. Στο Πολυτεχνείο μόνο κάποτε είχα δει, κάναμε σε ένα εργαστήριο και ο παρασκευαστής είχε κάνει ταινίες πολύ παλιά και μας είχε βάλει. Και δώσαμε συναυλία και μετά από αυτό ξεκίνησε να αξιοποιήσουν το Αλκαζάρ. Λειτουργήσε ακόμη λίγο σαν πρώτο σινεμά, αλλά γενικά έγινε ένας χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων.
1: Η αρχή έγινε πάντως τότε.
0: Ναι, η αρχή έγινε τότε. Το 82-83 δεν θυμάμαι πάντως, στα Δημήτρια. Ο Φλόρης ο Φλωρίδης έκανε για 2 χρόνια το φεστιβάλ τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής που είχε τρομερή επιτυχία. Ήρθαν πολύ μεγάλη μουσική από το εξωτερικό. Και από την Ελλάδα βέβαια και σιγά σιγά γίνεται ένας χώρος και τώρα το φτιάχνουν ένα πολύ σπουδαίο μνημείο της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό το παιδί που μεγάλωσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που έπαιζε μπάλα εκεί όπου μετά αποκαλύφθηκε τα αναξιοποιητά κομμαρχαία, αυτό το παιδί μετά σε ποιο σχολείο πηγαίνει και πώς διαλέγει να σπουδάσει αυτό που σπούδασε?
0: Όχι, πριν από όλα να σας πω ότι εμείς ήμασταν πρόσκοποι σε ένα τόλεκι.
1: Ναι.
0: Και ήταν το τέταρτο σύστημα το οποίο είχε μία μπάντα πνευστών. 30-40 άτομα. Ναι, λοιπόν. Και όταν άρχισαν οι ανασκαφές, μας βγάλανε από εκεί και πήραμε το Αλατζάι Μαρέτ. Επάνω από την Έγκλη. Το ξέρετε το Αλατζάι Μαρέτ.
1: Βέβαια.
0: Στην Οδό Γαλιλαίου.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο ήταν τότε χούντα. Και οι γείτονες ήθελαν να το καταδαφίσουν γιατί ένας από τους γείτονες, ο οποίος έμενε σε ένα ημιόροφο από πίσω από το Λατζάι Μαρέτ, ήταν συγγενής του Ασλανίδη, εκ των συνταγματάρχης της Χούντας, και τον είχε βάλει για να το καταδαφίσουν. Και θα καταδαφιζόταν. Αλλά οι γονείς μας πήγαν εκεί στο. Διαμαρτυρήθηκαν, τα παιδιά μας κάναν τόσο κόπο για να καθαρίσουν και να συμμαζέψουν αυτό το χώρο. Και σώθηκε το Μαρέτ. Και θυμάμαι τότε κάναμε. Συναυλίες είχαμε κάνει, κλασικής κιθάρας, διάφορα πράγματα κάναμε. Είχαμε ένα πινκ-πονγκ καταπληκτικό. Θυμάμαι μας είχαν επισκεφθεί και ο βασιλιάς, ο διάδοχος τότε Κωνσταντίνος με τον Δον Χουάν. Και αυτός διάδοχος ήταν, με μια πράσινη Mercedes 200 και μπήκαν μέσα σε αυτό το σύστημα. Τώρα πώς ήρθαν από εκεί Εμείς είχαμε αναρτημένη μια φωτογραφία του Πικάσο και με ρώτησε ο Κωνσταντίνος, λέει, ποιος είναι αυτός. Έλα, ένα ζωγράφος Ισπανός. Λοιπόν, αυτό ήταν το Αλατζάι Μάρε, το σπουδαίο μνημείο που νομίζω είμαστε, ευθυνόμαστε που σώθηκε.
1: Και οι γονείς σας, φοβερή δουλειά των γονιών.
0: Ναι, φοβερή.
1: Αυτή είναι η εποχή που γνωρίζεστε.
0: Θυμάμαι βέβαια, ναι. Είχαμε κάποιο συγγενή το Ματάκι που σώθηκε από ένα ναυάγιο τρομερό της Χιμάρας το βράδυ που γεννήθηκα. Εκείνο το βράδυ γεννήθηκα και ο οποίος δούλευε δίτης στο λιμάνι και είχε βρει ένα λιοντάρι μαρμάρινο, πρέπει να ήταν ενετικό, δεν ξέρω τι ήταν. Και μας το έφερε έξω από το τέλειο για να το δώσουμε στους υπεύθυνους. Ειδοποιήσαμε την αρχαιολογική υπηρεσία. Αυτοί αδιαφόρησαν και κάποια μέρα ήταν πολύ βαρύ το λιοντάρι. Το λιοντάρι έκανε φτερά.
1: Δεν ξέρουμε πού είναι τώρα δηλαδή.
0: Δεν
1: ξέρω. Ποιος ξέρει πού να είναι τώρα. Ποιος ξέρει πού να είναι. Είναι η εποχή που γνωρίζεστε με τον Παπάζογλου. Ή όχι.
0: Το Παπάζογλου είμαστε στους προσκόπους μαζί.
1: Αυτό. Γι' αυτό το είπα. Άκουσα τους προσκόπους.
0: Είμαστε στους πετινούς και σε μια νομοτεία των προσκόπων. Κάναμε και μια καταπληκτική κατασκήνωση στην ΠΑΜΕ. Εγώ ήμουν αρχηγός αντιχνευτών που ήταν η μεγάλη. Δεν ντυνόμασταν βέβαια. Κάναμε εκδρομές κυρίως. Κάναμε μια υπτάμενη κατασκήνωση στο χώρο των φυλακών, στην Κασάνδρα. Και ζήσαμε μια εβδομάδα ανάμεσα σε αυτούς που ήταν δολοφόνοι. Και ήταν μια τρομακτική εμπειρία.
1: Πώς ήταν αυτό.
0: Ήταν καταπληκτικό.
1: Τι ιστορίες ζωής είναι αυτές.
0: Καταπληκτικό, ναι.
1: Πρέπει να γίνει βιβλίο.
0: Κάτι τύπου φοβερή, ναι. Τι να σας πω.
1: Εσείς παιδιά και αυτοί κατάδικοι.
0: Ναι, ένας από τους αντιχνευτές ήταν γιος του διευθυντή των φυλακών. Και έτσι όλοι μένα στο σπίτι του διευθυντή, τα ναι. 7-8 άτομα, και εγώ έμενα με ένα λογοτιμήτη, είχε δώσει το λόγο της εμπειρίας του, είχε σκοτώσει τη γυναίκα του, έλεγε ότι με έβαλα τα σόγια κτλ.
1: Τι είναι ο λογοτιμήτης?
0: Λογοτιμήτες αυτή.
1: Έγκλημα λογοτιμής αυτό.
0: Όχι, είχα δώσει το λόγο της εμπειρίας ότι δεν θα.
1: Ξανακάνουν.
0: Δεν θα φύγουν.
1: Δεν θα φύγουν.
0: Και τον πήρε ο διευθυντής μια φορά, θυμάμαι, με βάρκα και τον πήγε στο γειτονικό χωριό για να δει τα παιδιά του, την κόρη του. Ποιος ήταν, δεν θυμάμαι. Ήταν ένας άλλος, ο μπάγερας, ένας τόλιας, ένας αγαθός άνθρωπος, τον οποίο είχε πάρει μαζί κάποιος για να δολοφονήσει κάποιον. Και τώρα έφαγε αυτός 20 χρόνια φυλακή. Εκεί βέβαια υπηρετούσαν τα μισά χρόνια. Δηλαδή έτρωγες 10. Έμενε σπίτι.
1: Ναι, ήταν μειωμένη ποινή.
0: Ένας άλλος τύπος είχε κάνει
1: αθωτικών φυλακών.
0: Μια κατάχρηση εις βάρος του δημοσίου, είχε φάει 4 χρόνια. Θα υπηρετούσε 2, είχε οργανώσει το υδραυλικό δίκτυο των φυλακών, τα ποτίσματα. Έμενε ξέχωρα μόνος του, είχε μια μεγάλη βιβλιοθήκη και συχνά ο διευθυντής των φυλακών πήγαινε και κάνα συζητούσαν με αυτόν τον τύπο. Τι να σας πω τώρα, ένας άλλος ήταν που είχε γυρίσει στο σπίτι του και βρήκε την αδερφή του 18-19 χρονών με ένα ηλικιωμένο αξιωματικό. Τους καθάρισε και τους δύο.
1: Εντάξει, μετά τι αναρωτιόμαστε, πού είναι το υλικό των τραγουδιών.
0: Οργίστηκε και.
1: Δηλαδή, να, όλες
0: και τον περίμενε μία εκατομμυριούχος Αμερικάνα όταν απολυόταν να τον παντρευτεί, τον είχε γνωρίσει. Και κάναμε πλάκα σε εκεί με αυτά. Να, διάφορα τέτοια.
1: Πόσες ιστορίες χωράει αυτό το κεφάλι.
0: Σιγά τώρα τις ιστορίες αυτές, τι είναι αυτές.
1: Τι είναι αυτές. Απίστευτες ιστορίες. Αλλά είχαμε μείνει. Σε ποιο σχολείο.
0: Σχολείο πήγαινε στο 56ο.
1: Πού ήταν?
0: Όπου ήταν το τέταρτο. Mm-hmm. Στο τέταρτο, στο. Τώρα ξεχνώ τις οδούς.
1: Δεν πειράζει.
0: Στην προέκταση της Φιλίππου. Εκεί ψηφίζουμε ακόμα. Στην πλατεία Αντιγονιδών κοντά. Mm-hmm. Εκεί πήγα δημοτικό. Θυμάμαι, ήμασταν 80 άτομα στην τάξη. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι στις πίσω σειρές μερικοί πλακώνταν στο ξύλο. Ξαπλώναν κάτω, μαλώναν και χαμπάρι δεν έπαιρνε ο δάσκαλος.
1: Τόσα πολλά παιδιά ήταν.
0: 80
1: αυτό,
0: άτομα. 80 άτομα.
1: Παναγία μου.
0: Ναι. Και μετά στην 5η και στην 6η πήγα στον Κοραή, όπου ο θείος μου ήταν διευθυντής. Εκεί είχαμε έκπτωση
1: στα δίδακτρα.
0: Στα δίδακτρα. Και πέρασε εκεί 5η-6η. Μετά έδωσε εξετάσεις. Πέρασα στο πυροβολικό σχολείο. 28ος από τους 30 που παίρνανε.
1: Συμμαθητές εκεί, στο πειραματικό.
0: Συμμαθητές. Πάρα πολύ γνωστοί, να σας πω. Ο Κοτσιόπουλος, ο Τσουλουβής, ο Σορτίκος. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς έγιναν καθηγητές πανεπιστημίου, άλλοι διακρίθηκαν στην κοινωνική ζωή. Εντάξει. Και ήταν μια παρέα που ακόμη συναντιόμαστε. Ο Παπαδημητρίου, ο διευθυντής, ήταν χειρουργός στον Άγιο Δημήτριο. Ο Προυσαλίδης, ο Γιάννης, χειρουργός και αυτός στο ΑΧΕΠΑ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Ο Βακαλόπουλος, αδερφός του ιστορικού, αρχιτέκτονας. Πάρα πολύ. Και η παρέα συναντιέται ακόμα κάθε 5η. Στην Καλαμαριά έχουν βρει ένα ήσυχο καφέ.
1: Τι ωραία.
0: Και κάθε Πέμπτη μεσημέρι συναντιούνται. Δεν έχουμε μείνει πολύ. Δηλαδή, Θεοδωρίδης, να σας πω. Κανάρης, πολίτες.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Και συναντιούνται ακόμα. Εγώ δυστυχώς σπάνια πηγαίνω γιατί δεν είμαι εδώ. Αν είμαι Πέμπτη, θα προσπαθήσω να πάω. Δηλαδή, την άλλη Πέμπτη πιστεύω ότι θα πάω. Α, όχι, είναι το Αγίου Κωνσταντίνου και γιορτάζουμε εκεί και δεν θα γίνει συνάντηση. Λοιπόν, αυτά. Πειραματικό και μετά εξετάζεται στο Πανεπιστήμιο.
1: Και σχολή. Γιατί αυτή η σχολή.
0: Ναι, μου άρεσε πολύ η ιατρική. Είχα ψώνια από μικρός να γίνω γιατρός. Και δεν πήγαινε. Είχα πει τον καθηγητή των μαθηματικών. Δεν θα διαβάζω μαθηματικά γιατί θα δώσω στην ιατρική που δεν δίνει μαθηματικά. Και έτσι, εντάξει, είχα παραλληλή από τα μαθηματικά, αλλά υπήρχε ένας καθηγητής τότε, ο Σάβας, που τους βασάνιζε όλους στην ανατομία και πολλοί φοιτητές έφταναν στο τέλος των σπουδών.
1: Και τα παρατούσαν.
0: Και δεν είχα περάσει το Σάβα, όχι, και καθυστερούσα χρόνια να πάρω το πτυχίο. Και λέω, θα πάω τώρα να μπλέξω με το Σάβα, θα δώσω αρχιτεκτονική. Πιάνω τον καθηγητή. Το μαθηματικό ήταν έκτη τάξη, τελευταία τάξη γυμνασίου, ηλικίου σήμερα.
1: Επιστρέφω πάλι στα μαθηματικά.
0: Ναι, θα δώσω αρχιτεκτονική. Λέει, τι να κάνουμε. Είχαμε και έναν άλλο που πέρασε που δεν ήξερε μαθηματικά. Ρώτησα ποιος και είχε περάσει τέταρτη χρονιά εκείνος. Οπότε με παρηγόρησε. Αλλά για κάποιο τρόπο έγραψα καλά σχέδιο έκθεση χημεία. και πέρασε. Πέρασε 36ο στη ΜΑΒ. Η παρέα μου όλοι είχαν περάσει στην πρώτη δεκάδα. Όλοι οι συμμαθητές μου που είχαν δώσει αρχιτεκτονική, όλοι είχαν περάσει στην πρώτη δεκάδα. Ο Μπιτσομπούνης, ο Κοτσιόβρος, ο Τσουλουβής, πάρα πολύ. Λοιπόν και έτσι εκεί, σπούδασα εκεί. Μετά πήγα φαντάρος στη Χούντα μέσα το 70, έμεινα στο 72.
1: Δύσκολα.
0: Κοιτάξτε, μια μεγάλη εμπειρία ήταν. Δύσκολα.
1: Όχι τα χρόνια, λέω, επειδή ήταν και Χούντα και όλα, ίσως να ήταν και πιο...
0: Εντάξει, δεν υπάρχει καλό χωρίς κακό. Εντάξει. Οι ώρες της σκοπιάς μου άνοιξαν τα μάτια και άρχισαν να γράφω τραγούδια.
1: Από τότε. Ποια είναι γραμμένα στη σκοπιά από αυτά
0: πολλά,
1: που ξέρουμε εμείς.
0: Πάρα πολλά. Δηλαδή τα πρώτα όλα. Καλά, το πρώτο ήταν γραμμένο όταν έκανα την διπλωματική μου στους Φιλίππους, αλλά πάρα πολλά τραγούδια από τον πρώτο δίσκο είναι της σκοπιάς, αλλά και από τους άλλους δίσκους.
1: Ποιο είναι το πρώτο εκεί στους Φιλίππους.
0: Στους Φιλίππους το... Μέσα στο σκοτάδι προσπαθώ για κάτι μπάρμπαρα θαρό μια εκκλησία παλιά καμπένη. Ήταν όταν έκανα την διπλωματική μου εργασία στο οκτάγωνο των Φιλίππων. Όταν ξεκίνησα, έκανα αυτό. Όταν τελείωσα, έγραψα τους Δερβισάδες. Θυμάμαι ο καθηγητής τότε της Βυζαντινής Αρχαιολογίας που δούλευα στην ανασκαφή του. Είχε πει: δεν θα κάνω μάθημα, θα βάζω αυτά τα δύο τραγούδια. Έτσι, δεν ξέρω αν το έκανε. Δεν νομίζω να το έκανε.
1: Και από τόπο είναι πολύ ωραίο όμως.
0: Ναι.
1: Και όταν λέμε γράφονταν, συγγνώμη. Όχι.
0: Στο στρατό ήμασταν 12 άτομα για να γίνουμε αξιωματικοί πτυχιούχοι στην αεροπορία. Εγώ δεν έγινε ο ένας. Και εκεί που ήμουν πολύ αγαπητός, στη μονάδα, στη βασική εκπαίδευση, ξαφνικά βρέθηκα απομονωμένος. Γιατί ακούστηκε ότι κάποιος δεν έγινε για πολιτικούς λόγους. Βέβαια, ο φάκελος δεν έγραφε και τίποτα. Οι φάκελοι, οι περισσότεροι έγραφαν χαζομάρες.
1: Δεν ήθελε και πολλά να γράφει.
0: Απίστευτες χαζομάρες.
1: Συμπαθώ να ήσουν λίγο, να μην ήσουν ένθερμο στο.
0: Θα σας πω τι έγραφε μόνο. Δηλαδή, κάτι πολύ γελίο. Ότι σύχναζα στο ΦΟΘΚ. Ήταν φοιτητικός όμιλος θεάτρου κινηματογράφου.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί πηγαίναμε για κανένα σινεμά, για καμιά κοπέλα κτλ.
1: Ναι, επίσης, αλλά ήταν άντρο εκείνο, θεωρούνταν επικίνδυνο.
0: Ναι, τώρα τι οπότε... Επίσης έγραφε κάτι άλλο που το βρήκα ο σημερινός δήμαρχος της Καβάλας. Παλιά ήταν αξιωματικός του στρατού. Ήταν κάτι. Αξιωματικός, τον είχα βγάλει, η Χούντα τον έβγαλε. Μετά επανήλθε. Αλλά πριν πάει, είχε διαβάσει τους φακέλους και είχε βρει ένα χαρτί που έγραφε ότι είναι ανενεργός, αριστερός, επιρρεπής στις γυναίκες είχα γράψει.
1: Απίστευτο.
0: Λέω και δεν έβγαλε ένα φωτοαντίγραφο, αυτό ήταν εξώφυλλο δύσκολο. Αυτό είναι αριστούργημα.
1: Απίστευτο, όντως απίστευτο.
0: Η εμπειρία του στρατού ήταν καταπληκτική. Δηλαδή, ό,τι και να σας πω, είναι πάρα πολύ λίγο. Να σας πω μόνο ότι με είχε ο υπεύθυνος ασφαλείας στη Λάρισα. Γιώργος Κοκκινάκης νομίζω λεγόταν, το 70, Είχε το φάκελο μπροστά του. Αυτός ήταν ζωγράφος, σχολή μηχανικών αεροπορίας, ΣΜΑ και ζωγράφος. Mm. Πολύ καλό παιδί. Ο οποίος του αναθέσανε το γραφείο ασφαλείας. Τι να κάνει, και αυτός το έκανε. Έκανε αυτή την υποχρέωση και με ανέκρινε. Και του έλεγα τι ήταν το φώτκλο. Αυτά ήταν χαζομάρες, τέλος πάντων. Του εξηγούσα. Μπαίνει ξαφνικά ένας έφεδρος, ο οποίος εκ των υστέρων έμαθα ότι ήταν και κεντρός. Και λέει, το φώτι εκεί συχνάζει όλα τα κομμούνια.
1: Αυτό.
0: Ποια κομμούνια, δηλαδή εντάξει, ανέκδοτο. Και μετά τον έφτιασε σε μια συναυλία μετά τη Χούντα και του λέει, τι χαζομάρα είχε πει, για να πω κι εγώ κάτι, λέει.
1: Για να πω κι εγώ κάτι.
0: Λοιπόν, και λέω αυτό το αξιωματικό ότι αν πάτε εδώ στο λόφο, εδώ στη Λάρισα, βγήκα μία έξοδο, είδα δύο κομμάτια μάρμαρο. Από πάνω έχω χτίσει πολυκατοικίες. Αυτό είναι αρχαίο θέατρο.
1: Είναι αυτό που έχουμε τώρα στη Λάρισα.
0: Αν υποτίθεται είστε πατριώτες. Ασχοληθείτε. Ορίστε. Και αυτός ο άνθρωπος αγωνίστηκε για να σωθεί το αρχαίο θέατρο.
1: Και έτσι το έχουμε το αρχαίο θέατρο.
0: Και όχι μόνο σώθηκε ένα καταπληκτικό αρχαίο θέατρο, αλλά απαλωτριώθηκε. Είχαν ένα πάρα πολύ καλό δήμαρχο στη Λάρισα, mm-hmm. που απαλωτρίωσε όλη την γενική περιοχή και δεν υπάρχει τέτοιο μέρος στην Ελλάδα. Καταπληκτικό. Να πω σώθηκε το αρχαίο θέατρο. Δηλαδή αυτός πίεσε την αρχαιολογική υπηρεσία, πίεσε τα υπουργεία, δηλαδή ασχολήθηκε με κάτι. Δηλαδή, τι να πω. Το ίδιο έγινε στην Ξάνθη.
1: Εδώ είναι μια μεγάλη ιστορία. Πώς σώθηκε το παλιό κομμάτι της Ξάνθης.
0: Ξέρετε πώς σώθηκε. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Η πρώτη δουλειά όταν έπιασα δουλειά στην αρχαιολογική υπηρεσία του 1975, αφού είχα γυρίσει από την Ιταλία όπου έκανε ειδικότητα αναστηλωτή, ήταν μου δώσαν τη παλιά Ξάνθη, όπου είχα χαράξει ένα ρηματομικό με κάθετους δρόμους μεταξύ τους, σε ορθογωνικό κάναβο, όπου εξαφανιζόταν όλη η παλιά πόλη. Τρελάθηκα. Εγώ πήγα την είδα και τρελάθηκα. Λέω τους αρχαιολόγους πρέπει να την κηρύξουμε. Αποκλείεται με λένε. Λέω έναν, τον πεντάζω τον Βαγγέλη, αρχαιολόγο κλασικών αρχαιοτήτων, όχι βυζαντινών που είναι στην αρμοδιότητα Ξάθη, στην αρμοδιότητά τους. Και ενδιαφέρθηκε αυτός, τον είχε βγάλει χούντα και είχε επανέλθει το 1975. Εγώ πήγα και έπιασα τον υπεύθυνο ασφαλείας του Υπουργείου Εξωτερικών που ασχολούνταν με τη μειονότητα. Ονομαζόταν Κάντας και τον είπα κοίταξε αν χαθεί η παλιά Ξάνθη θα χαθούν τα ντοκουμένα ότι εδώ υπήρχε ελληνισμός και ευαισθητοποιήθηκε και άρχισε μια μεγάλη μάχη ανάμεσα σε αυτόν στο δήμαρχο που θέλανε την κατεδάφιση και σε εργολάβους της Ξάνθης και έτσι σώθηκε η παλιά Ξάνθη. Βέβαια υποχρεωθήκαμε. Έγινε συμβούλιο από την Αθήνα, ήταν πάλι ο Χατζηδάκης, ο περίφημος Μανώλης Χατζηδάκης, ο αρχαιολόγος. Η πίεση ήταν τρομακτική. Εμείς είχαμε απειλές με τον αδερφό μου, γιατί είχε έρθει τότε και ο αδερφός μου στην υπηρεσία σαν αρχαιολόγος. Ο μπαμπάς μου παλιά είχε μπατόζα και πήγαινε και έκανε δουλειά στα χωριά της Ξάνθης. Mm-hmm. Γνώριζε κόσμο εκεί και τον έπαιρναν. Τα παιδιά σου μας έχουν καταστρέψει κτλ. Θέλανε αντιπαροχή. Και σώθηκε έτσι παλιά Ξάνθη.
1: Είναι φοβερό όμως.
0: Και βοήθησε στη συνέχεια ένας Θανόπουλος, ο οποίος νομάρχης, που ήταν φίλος του παλιού Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή. Και έτσι σώθηκε τελικά η παλιά Ξάνθη, η οποία έχει πάρει πολλές χρηματοδοτήσεις, έχουν γίνει πολλά έργα και είναι ένα κόσμο στα Βαλκάνια.
1: Είναι τώρα αυτά λίγα. Είναι αν κόσμο. Σκεφτούμε σήμερα ότι μπορεί να μην το είχαμε.
0: Είναι κόσμο.
1: Και πόσα άλλα χάθηκαν. Βέβαια δεν αναφέρομαι στις αρχαιότητες.
0: Αν διαβάσετε, έχω κάνει και μια δημοσίευση σε ένα βιβλίο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος, ναι. όπου αναφέρω πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία. Και αν διαβάσετε τι υποστήριζαν οι αντίθετοι, αυτοί που θέλανε την κατεδάφιση. Δεν θα πιστεύετε δηλαδή τι γράφουν, τι ψέματα γράφουν. Τι ασχετοσύνη υπήρχε, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι τα ζήσαμε και με τις αρχαιότητες της Βενιζέλου. Επίσης έχω την εντύπωση και τη βεβαιότητα, γιατί κάπου το έχω διαβάσει, ότι έτσι χάθηκε και μια περίφημη πλατεία στην Καβάλα.
0: Δεν χάθηκε ακόμα. Απλώς ήταν η πλατεία Μιλέτ του Έθνους, η μοναδική συνοσία πλατεία στην Καβάλα. Mm. Όπου έχουμε φωτογραφίες από καπνεργατικές συγκεντρώσεις κτλ. Ανάμεσα σε καπνοποθήκες και σε κτίρια διεύθυνσης καπνεργατικών εταιριών, μια καταπληκτική πλατεία που θα μπορούσε να αξιοποιούνταν να είναι ένα κόσμο, να σας πω. Έχουμε κάνει πολλές προτάσεις. Είχαμε ένα σύλλογο φίλων παραδοσιακής κτλ. Λοιπόν, και ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος τύπος και λέει: είναι δική μου. Του παρουσιάζει σαν δική του. Ψάξαμε τα κτηματολόγια. Στα κτηματολόγια βέβαια υπήρχε ότι αυτό ήταν πλατεία. Και είχαν κλαπεί δύο τεράστια κτηματολόγια Οθωμανικά, τεραστιών διαστάσεων, να σας πω. Δηλαδή, σαν τα τρία βιβλία
1: για
0: στο
1: να κρυφτεί, ποια ήταν τέσσερα, η πραγματικότητα.
0: Είχε, όπου εκεί φαινόταν καθαρά και έλεγε σύνορα και τα λοιπά, με πλατεία. Και όλα αυτά είχαν χαθεί. Είχαν κλαπεί από το πρωτοδικείο. Και θυμάμαι, έπιασα τότε τον κύριο, τον δήμαρχο που ήταν στην Καβάλα, και του λέω: πρέπει να πάμε στην Άγκυρα, να βάλουμε ένα δικηγόρο και να βρούμε το αντίγραφο των κτηματολογίων. Οπωσδήποτε θα υπάρχει στην Άγκυρα. Και μου λέει: Αργύρη, πρέπει να πας δηλαδή στην Άγκυρα. Δηλαδή, αυτό μου είπε ο δήμαρχος της Καβάλας. Και αυτό είναι κάτι που εκκρεμεί. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα βρεθούν κάποιοι ξύπνοι τύποι. Συμβαίνουν τόσα. Και πολύ χειρότερα, θα έλεγα.
1: Και πολύ χειρότερα. Αργύρης Μπακιτζής, εδώ στην Καλημέρα του 958, χίλια αυτιά να είχα να τον ακούω. Ελάτε να ακούσουμε ένα τραγούδι παρέα μαζί και μετά να επιστρέψουμε, γιατί χειμερινοί κολυμβητές σήμερα και αύριο παίζουν στη μικρή σκηνή και είναι ένας χώρος που τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Αργύρης Μπακιτζής από τον πρώτο δίσκο. Νίκος Κακαρίκος στον ήχο, πάμε να ακούσουμε.
2: Yeah.

0: Στον Επτάλοφο λοιπόν, σε θυμήθηκα και εμείς εδώ με τον Αργύρη Μπακιρτζή είναι η ερώτηση που του έχουν κάνει χιλιάδες φορές. Πώς άντεξε ένα συγκρότημα τόσα χρόνια? Υπάρχει απάντηση?
1: Να πω πρώτα για τον Επτάλοφο. Ο Επτάλοφος έχει μια γέφυρα σιδερένια πριν φτάσει το τρένο στο σταθμό, όπου εμείς πηγαίναμε από το μαξέ της γιαγιάς και του παππού σε ένα θείο μας που τον αγαπήσαμε πολύ σιδηροδρομικό στον Επτάλοφο και περνούσαμε πάνω από τη γέφυρα πιτσιρικάδες και καθόμασταν ώρα για να περάσουν τα τρένα από κάτω και να τυλιχτούμε στους καπνούς. Και έτσι από αυτό το έγραψα. Είναι τραγούδι που το έγραψα στη Δευτέρα Γυμνασίου.
0: Δευτέρα Γυμνασίου.
1: Ναι. Και το μελοποίησαμε πολύ αργότερα. Είναι από τις πιο ωραίες μελοποίησεις που έχω κάνει. Λοιπόν, πόσοι χειμερινοί κολυμβητές κρατήθηκαν τόσα χρόνια? Εντάξει, έχουν φύγει μερικοί, έχουν έρθει άλλοι. Ο βασικός λόγος που κρατήθηκαν ήταν γιατί κατά κάποιο τρόπο ισομοιραζόμασταν τα έσοδα. Είναι ο βασικός λόγος. Δηλαδή, συνήθως υπάρχει ένας κεντρικός, υπάρχει ο τραγουδιστής, ο οποίος είναι συνήθως ο πιο άσχετος μουσικά από όλους. Και οι άλλοι που συνήθως. Ναι. Αυτός παίρνει τη μερίδα του λέοντος, οι άλλοι παίρνουν ένα μεροκάμενο. Σε εμάς δεν συνέβαινε αυτό, είχαμε ένα ισομοίρασμα. Και αυτό νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να μην διαλυθεί το συγκρότημα. Και επίσης δεν είχαμε ποτέ απέτηση να έρχεται κάποιος. Δηλαδή, αν κάποιος δεν ερχόταν, δεν υπήρχε πρόβλημα, παίζαμε, μεγάλωνε λίγο το μεροκάμενο. Και γελούσαμε κιόλας. Και πολλές φορές όταν είμαστε λίγα άτομα, δηλαδή αυτό που γινόταν χρόνια στο Half Note στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν θέλαν πάνω από 4 άτομα στην κάθε τέτοια. Ή μάλλον ήταν λίγα τα λεφτά. Παίζαμε 4, 5, 6 μέρες και τα χρήματα ήταν λίγα. Αν το μοιραζόμασταν 7 άτομα, 6-7 άτομα ήταν πολύ λίγα. Οπότε σκέφτηκα το εξής. Κάθε μέρα ήταν 4 άτομα, παίζαν. Ένα
0: αλλά
1: αλλάξ,
0: όχι τα ίδια.
1: Ένα εγώ βέβαια ήμουν πάντα, οπότε ήμουν κρατισμένος. Και αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί έβγαιναν παίξηματα πολύ πρωτότυπα. Δηλαδή, όταν είναι 3-4 άτομα, αναλαμβάνει ο άλλος την ευθύνη. Όταν είμαστε 7 άτομα, μπορεί και κάποιος να μην παίζει και να μην φαίνεται. Δηλαδή, θα φανεί, αλλά μπορεί κάποιος να μην παίζει, να λουφάρει, λέω τώρα. Δηλαδή, έχει πολύ
0: να
1: ενδιαφέρον.
0: Να ξεκουραστεί, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι να πάει να κάνει ένα τσιγάρο, ένα κατουρίσι, ξέρω. Ενώ όταν είμαστε 4 άτομα, ο καθένας είναι απόλυτα παρόν. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Πολύ ωραίο είναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο είναι. Δεν ξέρω αν το έχω πει ποτέ στον Αργύρη Μπακιρτζή, αλλά από την πρώτη συναυλία που ήμουν αρκετά μικρή τότε και είχα παρακολουθήσει στο Radio City μέχρι τις τελευταίες που έχω παρακολουθήσει όλες, ένα μάθημα που έχω πάρει από αυτόν είναι ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τον εαυτό μας τα σοβαρά ποτέ. Και είναι πολύ σπουδαίο μάθημα. Δύσκολο, αλλά πολύ σπουδαίο μάθημα.
1: Εντάξει, είναι βασικό αυτό. Είναι βασικό. Δηλαδή, όταν τον πέρασα σοβαρά, τον γελιοποίησα. Εντάξει.
0: Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ μεγάλος.
1: Ναι, μεγάλη κουβέντα αυτό σηκώνει. Εντάξει.
0: Τι να πρωτοπούμε τώρα. Πανάγιο, μου τα έλεγε πριν από λίγο όσο το κομμάτι έπαιζε. Πανάγιος Τάφος. Ιταλία με συνάντηση με Βιτόριο.
1: Εντάξει, στην Ιταλία έκανα ειδικότητα. Εντάξει, ήταν μια μεγάλη εμπειρία και αυτό. 2 χρόνια στην Ιταλία. Τι να σας πω, και να πω ένα λίγο στη Ρώμη. Στον Πανάγιο Τάφο, είπαμε για τον Πανάγιο Τάφο, για τη Σιβηρία. Στον Πανάγιο Τάφο με επέλεξαν.
0: Σιβηρία.
1: Ναι, στη Σιβηρία πήγα. Πώς πήγα στη Σιβηρία? Μας κάλεσαν όταν είχε πέσει το καθεστώς.
0: Ναι.
1: Μας κάλεσαν να πάμε με μια ομάδα Ελλήνων, εμπόρων και διαφόρων άλλων στο Νοβοσιμπίρσκ που είναι η πρωτεύουσα της Σιβηρίας.
0: Ναι.
1: Για μια συναυλία. Οι άλλοι δεν μπορούσαν για κάποιο τρόπο, έχασαν. Εγώ είπα θα πάω οπωσδήποτε. Είπα τον κουμπάρο μου τον Μπογκό, ο οποίος είχε παίξει μαζί μου σε μια ταινία του Τσιόλη στο Παρακαλώ Γυναίκες με κλαίτε. Λέω πάμε. Θα πάμε όσο το πει. Πήγα στο κέντρο του κινηματογράφου, η κυρία Βούλα Γεωργακάκου εκεί με εξυπηρέτησε, μου έδωσε μία-δύο ταινίες, δεν θυμάμαι. Και πήγαμε στη Σιβηρία με αυτούς, με ένα τεράστιο Ιλιούσιν, που είχε ως και κότες μέσα. Δηλαδή αλλάξαμε κάπου στον εύξηνο πόντο, αλλάξαμε αεροπλάνο. Και φτάσαμε στα μάτια της Σιβηρίας, περάσαμε πάνω από τον Κάφκασο.
0: Αυτά να τα λες, δεν τα πιστεύει ο κόσμος. Δηλαδή λες, αυτά να τα λες, δεν τα πιστεύει ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορεί να έγιναν αυτά.
1: Πώς δεν μπορούν να έγιναν?
0: Αλλά έγιναν.
1: Εγώ ήθελα να πάω γιατί ένας θείος μου ήταν 5 αδέρφια ο παππούς μου και τους κυνήγησαν οι Βούλγαροι. Ο παππούς μου από τον πατέρα μου ήταν από τη Λαμία. Τους κυνήγησαν οι Τούρκοι, πήγε στη Φιλιππούπολη κοντά σε ένα χωριό συστενήμαχο, έκανε μπακύρια, τον είπαν μπακύρια. Τώρα...
0: Από εκεί το όνομα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, από εκεί. Ήταν 5 αδέρφια τώρα ο παππούς και τους κυνήγησαν οι Βούλγαροι κάποια στιγμή. Το 1905, δεν ξέρω πότε έγινε, και φύγαν αυτοί, και οι 5. Τα κορίτσια έμειναν και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Άλλος πήγε στην Αίγυπτο, δεν ξέρω καθένας που πήγε, ο παππούς ο Αργύρης πήγε στην Οδυσσό. Και έπεσε πάνω στα γεγονότα που ξέρουμε και από το Θωρικτό Ποτέμι και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και το συλλάβαν, 16-17 χρονών ήταν, 15 πόσο ήταν. Και τον συντηροδέσμο τον πήγα στη Σιβηρία.
0: Τσαρική Ρωσία.
1: Στο Ιρκούτσκ που το ξέρουμε από το Μιχαήλ Στρογκόβο. Δεν ξέρω αν το διαβάσει.
0: Βέβαια.
1: Το Παρίσι της Ανατολής.
0: Έτσι.
1: Πολύ όμορφη πόλη. Και εκεί τον. Τους βγάλαν έξω για να περπατήσουν. Δεν ξέρω αν τους πηγαίναν στη Σαχαλίνη. Αυτό το νησί που πήγαν τους εξάρρωστους που είχε πάει ο Τσέχοφ. Άρρωστος ήδη μεθυματίος. Είχε επισκεφτεί τη Σαχαλίνη και έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και το βρήκε ο θείος του, ένας θείος του που ήταν πρόξενος της Γαλλίας στο Ιρκούτσκ και τον κράτησε κοντά του. Και μετά πήγε σε μια πόλη της Κίνας, ο πατέρας μου έμεινε χρόνια, έμεινε πολύ με Κινέζο, μιλούσε τα Κινέζικα και τέλει κατέληξε στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, κάτι θυμάμαι, όπου... Ναι, νομίζω στην Αίγυπτο ήταν.
0: Το κάνω τώρα αυτό πορεία στο χάρτη και είναι ένα απίστευτο πράγμα.
1: Ναι, και μάλιστα αυτός είχε ο άλλος θείος μου, ο Αχιλλέας, είχε εκεί ένα φούρνο και εστιατόριο. Τους έχω και φωτογραφία με δύο κοπέλες εκεί. Και μια μέρα χαλάει μια άμαξα έξω από το φούρνο, βγαίνουν έξω και βλέπουν ένα θείο τους. Ήταν ο Χρήστος ο Τσούντας, από τη στενή που έχω πάλι, που είναι από τους πατέρες της ελληνικής αρχαιολογίας.
0: Ακριβώς.
1: Κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται. Είχε χαλάσει η Ρόδα, τον είχαν καλέσει οι Γάλλοι για να τους βοηθήσει στην ανάγνωση των ιερογλυφικών των πυραμίδων. Καταπληκτικό. Λοιπόν, και εν τέλει κατέληξε αυτός ο θείος όταν έγινε η απελευθέρωση. Κατέληξε στη Θεσσαλονίκη, πήγε στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, όπου άνοιξε καφενείο στην Κολόμβο. Και κάθε πρωί ο πατέρας μου πηγαίνοντας στο μηχανουργείο περνούσε εκεί, τον βοηθούσε στο άνοιγμα και γυρίζοντας τον βοηθούσε στο κλείσιμο και έτρωγε κιόλας. Αυτός ήταν ο θείος Αργύρης, είχε ένα σπίτι 40 κλεισιές, το οποίο το σκότωσε ο πατέρας μου σε μια δουλειά που είχε πάει εκεί και στην ουσία χάθηκε, ας πούμε. Τώρα θα είχαμε μια ίσως κάποια οικονομική άνεση καλύτερη. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Και αυτός είναι ο θείος Αργύρης, από τον οποίο το όνομα.
1: Ναι, Αργύρης. Από αυτό που το όνομα, ήταν ανήπαντρος. Και είχε και κάτι επιγραφές στα Κινέζικα, καταπληκτικός.
0: Και μαζί με το όνομα, νομίζω, πάρθηκε και το κομμάτι της φιλοπεριέργειας και της ανησυχίας και του ρυψοκίνδυνου και της περιπέτειας.
1: Στο Νοβοσιμίρκη ήταν καταπληκτικό, γιατί εκεί υπήρχε και μια από αυτές τις υπόγειες πόλεις, όπου κάναν τα πειράματα, μια τεχνολογία πολύ εξελιγμένη, και θυμάμαι ότι είχαν διαλυθεί τα πάντα τότε και... στα παζάρια έξω στους δρόμους πουλούσαν αντικείμενα υψηλής τεχνολογίας. Τζάμπα. Δηλαδή είχαν διαλύσει τα πάντα. Στις 6 ώρα δεν υπήρχε, δεν κυκλοφορούσε ψυχή, υπήρχε απαγόρευση. Θυμάμαι στην εκκλησία είχε επανέλθει θρησκεία πολύ έντονα και θυμάμαι τους ιερείς στο κέντρο ενός τεράστιου ναού να έχουν σηκωμένα τα χέρια ο κόσμος σαν να ήταν σε ροκ συναυλία.
0: Οπότε μετά η ταινία του Τσιόλη με τον. Έτσι δεν είναι.
1: Καλά, εκεί είδαμε φοβερά πράγματα.
0: Αυτό.
1: Οι παλιοί του κόμματος είχαν γίνει προαγωγή πια, δεν είχαν άλλη δουλειά να κάνουν και είχαν γίνει προαγωγή και είχε πολύ ωραία κορίτσια γιατί ήταν ένα συνδυασμό. Ρώσικη, ομορφιά, σλάβικη.
0: Τραγικές ιστορίες όμως.
1: Μογγολικής ήταν πανέμορφα τα κορίτσια. Καλά.
0: Τραγικές όμως ιστορίες. Δύσκολες.
1: Είχε έρθει και μια μπάντα από τη Γουμένη, σε θυμάμαι, και τραγουδούσαμε στο υπόγειο όπου στις 6 ώρα κλείναν όλα. Τραγουδούσαμε το δέπα όπου θα μείνω, θυμάμαι.
0: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι εγώ κάθε φορά που πηγαίνω σε συναυλίες των Χειμερινών Κολυβητών εκτός από τα τραγούδια, εκτός από την αίσθηση ότι ακούω το soundtrack της ζωής μου, χτισμένο δίσκο-δίσκο, τραγούδι-το-τραγούδι, κάτι άλλο που χαίρομαι, εγώ τουλάχιστον, σίγουρα, είναι οι ιστορίες που ακούω από τον Πακιτζή. Καταλαβαίνετε σήμερα ότι και λίγα μας λέει. Δηλαδή πόσες άλλες ιστορίες είναι από πίσω και δεν τις ακούμε. Αυτές οι ιστορίες...
1: Να σας πω την αλήθεια, τα έχω γράψει.
0: Αυτό.
1: Μου ζητούσαν να γράψω πώς έγραψα τα τραγούδια και άρχισα να γράφω στα χρόνια του αποκλεισμού από τον COVID. Mm-hmm. Είχα χρόνο πολύ. Εγώ πέρασα πολύ ωραία στον COVID γιατί δεν είμαι τύπος που θέλω πολύ να γυρίζω. Και έτσι κάτσα και έγραψα και βγήκε τελικά το ένα έφερε το άλλο. Έγραψα για το κάθε τραγούδι από όλους τους δίσκους πώς γράφτηκε.
0: Τέλεια.
1: Σε μερικά έχω και 2-3 σελίδες γράφω. Δηλαδή είναι ολόκληρες ιστορίες. Και αυτό επεκτάθηκε βέβαια σε διάφορα ταξίδια, στο εξωτερικό, στο Σιβηρίες, Ιεροσόλυμα.
0: Ιταλία, δεν είπαμε, Βιτόριο Ντεσίκα.
1: Παιδικά.
0: Συνάντηση.
1: Ναι,
0: και αυτά. Οπότε έγινε αυτό το βιβλίο, υπάρχει τώρα.
1: Είναι σχεδόν έτοιμο. Ναι, είναι έτοιμο, το έχω γράψει. Τώρα σκέφτομαι πού θα το εκδώσω και αν το εκδώσω, το αφήσω στα παιδιά μου, το εκδώσω, αν το εκδώσω εγώ, μάλλον θα το εκδώσω. Αλλά θέλει να βρω λίγο χρόνο, ίσως το καλοκαίρι να τα καταφέρω, γιατί ο Βόβολος θα κάνει μια επέμβαση στον γοφό του, γιατί από το ακορντεόν έχει πιεστεί πάρα πολύ. Και έτσι, 1,5 μήνα έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, δεν έχουμε συναυλία. Οπότε το καλοκαίρι ίσως πάμε και στο Καζαβίντε που έχουμε ένα σπίτι και μπορέσω να το ολοκληρώσω. Στα Ιεροσόλυμα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί με επέλεξαν το 85 να αναλάβω αρχιτέκτονα στον Πανάγιο Τάφο. Mm-hmm. Από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα, πώς με επέλεξαν δεν ξέρω. Νομίζω αυτοί ψάχνουν έναν ακρεφνή Έλληνα, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, που να τον έχει εμπιστοσύνη η Ελληνική Δημοκρατία. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Γιατί εγώ δεν ήμουν σε κομματική νεολαία ή γραμμένο σε κόμμα. Τώρα με επέλεξαν, τι να σας πω. Και πήγα εκεί με τη συνοδεία κάποιου αρχιτέκτονα σπουδαίου. Τον κύριο Δημακόπουλο που θα έλεγχε τη δουλειά που θα έκανα στον Πανάγιο Τάφο, αρχιτέκτονα στον Πανάγιο Τάφο. Mm-hmm. Και όταν έφτασα, κατάλαβα ότι θέλαν να κατεδαφίσουν το Πατριαρχείο ένα τέμπλο που είχε κάνει καταπτικό Μιλωνάς ο αρχιτέκτονας, ο άντρας της Ρανούς Μάνου. Mm-hmm. Με μάρμαρο καταπληκτικό, το είχε ψάξει στην Παλαιστίνη, το έψαχνε πολύ καιρό. Και το είχε κοστίσει αρκετά τότε και τα χρόνια, $90,000, ξέρω εγώ. Και θέλαν να το κατελαφίσουν. Προφανώς γιατί δεν είχε πληρώσει κανέναν. Δεν είχε δώσει μπαξίσια. Mm. Έλεγα να το κατελαφίσουμε να βρούμε λίγα μπαξίσια. Κατάλαβα ότι το πρώτο που θέλανε από μένα ήταν αυτό. Βέβαια αυτή ήταν μια θέση πολιτική λίγο, γιατί πριν από μένα όλοι που ήταν εκεί ήταν του Όρνα Νόβο, δηλαδή νεοταξικών ομάδων, φασιστικών ομάδων από την Ιταλία. Oh. Οι αρχιτέκτονες ήταν τέτοιοι τύποι, ας πούμε. Και πριν πάω, κυκλοφόρησε η φήμη ότι έρχεται ένα φρικιό από την Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ ήμουν αυτό το φρικιό. Πήγα με ένα κουστούμάκι προς το κίτρινο λίγο και πραγματικά ήταν και λίγο κοντό αυτό. Ήταν εκεί οι καλόγεροι. Και εντάξει, σιγά σιγά έγινα πάρα πολύ συμπαθής. Με συμπάθησαν πάρα πολύ. Και νομίζω ότι μερικοί θα συναχωρέθηκαν και όταν δεν μου δώσαν τη θέση. Γιατί κατάλαβα ότι για να επιβιώσω εκεί δεν έπρεπε να υπογράφω εντάλματα. Και ζήτησα να πάρω τη θέση. Ακόμη έχω τα κλειδιά από το γραφείο μου στο όρος των Ελαιών. Καλά, τραπέζια με πατριάρχες και τα λοιπά, να σας πω ότι να σας πω είναι λίγα.
0: Έχουν γραφτεί τραγούδια εκεί?
1: Εκεί όχι, δεν νομίζω. Αλλά δεξιώσεις με Παλαιστίνιους, με κομμένα πόδια, με κομμένα χέρια, με υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ. Την πρώτη μέρα που πήγαμε αφελείς, πήγαμε στο καλύτερο ξενοδοχείο. Την 7η μέρα ήμασταν στο χειρότερο ξενοδοχείο και ψάχναμε για μικρόφωνα. Δηλαδή, ό,τι και να σας πω είναι λίγα. Είδα τον Πατριάρχη με την κλίτσα του να τρυπάει το χαλί του το προξενείου. Γιατί, ο πρόξενος δεν τους έκανε τα κέφια. Ήταν ένας λεβέντης 38 χρονών από την Κρήτη, ο οποίος τον κάνα και έπαθε έφραγμα το πεθαλημάνο του, γιατί κάνα μνημόσυνο και δεν τέλειωνε ποτέ. Κρατούσε μέρες. Και κάποια στιγμή έπεσε με έφραγμα κάτω ο άνθρωπος. Λοιπόν, εκεί είσαι τρομακτικές εμπειρίες. Δηλαδή, τι να σας πω. Εκεί το να είσαι καραμαλικός. Ήσουν κομμουνιστής. Το να είσαι Πασόκ.
0: Εξτρεμιστής.
1: Παπάς δηλαδή. Παπάς που να ήταν, ναι. Πασόκ. Συναντήσαμε και δύο Πασοξίδες εκεί. Καλόγερος είχαν ένα σπιτάκι έξω από το Ιεροσόλυμο. Ήσουν τρομοκράτης τουλάχιστον.
0: Τρομοκράτης τουλάχιστον.
1: Σας λέω καραμαλικός. Ήσουν κομμουνιστής. Ναι. Ήταν κατάσταση τρομερή. Λοιπόν, κατάλαβα ότι για να επιβιώσω εκεί έπρεπε να μην υπογράφω εντάλματα οικονομικά. Και ζήτησε ορκωτόλογιστή από Ελλάδα. Αυτό δεν το δέχτηκαν. Και έτσι δεν πήρα τη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Και γύρισε.
0: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Τα τραγούδια, η δεξαμενή των τραγουδιών, πού βρίσκεται?
1: Κοιτάξτε,
0: σε μικρές στιγμές,
1: τα τραγούδια
0: σε
1: είναι...
0: μεγάλες εμπειρίες, σε τι?
1: Νομίζω όλα είναι βιωματικά, δηλαδή από καταστάσεις δύσκολες που αντιμετώπιζα, ξαλάφρονα γράφοντας ένα τραγούδι. Συνήθως μαζί τη μουσική και το στίχο. Οπότε, εντάξει, βγήκαν έτσι τα τραγούδια. Και γι' αυτό πολλές φορές, από τότε που ξεκινήσαμε τις συναυλίες, επειδή ήταν πολύ προσωπικά τα τραγούδια, σκεφτόμουν ότι χρειάζεται να εξηγήσω πώς γράφτηκαν. Και έτσι ξεκίνησαν όλες αυτές οι ιστορίες που λέω. Καμιά φορά αισθάνομαι ότι φλιαρώ, βέβαια. Αλλά απ' την άλλη λέω τώρα αυτό το τραγούδι, πώς θα τα καταλάβει ο άλλος τι εννοώ. Καταλάβαινε. Και... Οπότε ξεκίνησα αυτή η ιστορία. Στην αρχή είχα πει το Σιδέρη, ο οποίος ήταν και ο δικηγόρος, αλλά έκανε χειρότερα λάθη από μένα, γιατί ήταν τρακαρισμένος. Και έτσι ανέλαβα εγώ αυτή την υποχρέωση. Και εκεί που δεν μιλούσα καθόλου, έφτασα να μιλώ συνέχεια. Και μάλιστα στην ταινία που κάναν για μας, το Πολλαπλό Σου Είδωλο, μια ταινία που γύρισαν δύο σκηνοθέτες, πολλοί λένε ότι μιλάω πολύ κτλ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει. Τώρα φροντίζω και μιλώ λίγο λιγότερα.
0: Και πώς είναι όταν ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν από, τι να πω, 50 χρόνια το τραγουδάνε σήμερα και το αγαπάνε παιδιά που είναι τα εγγόνια αυτών που το πρωτοαγάπησαν?
1: Ναι, έχει έρθει μια φορά και ένα δυσέγγονο. Ήταν ένα μωράκι, μου λένε αυτό είναι δυσέγγονός μου. Και λέει, ο άλλος λέει, σας παρακολουθώ από μικρός. Ναι, είμαστε ένα παλιό συγκρότημα, ήταν αλήθεια. Ξεκινήσαμε στην ουσία ο πρώτος πυρήνας το 64 με τον Παπαδάμο και το Σιδέρη. Και ο Χοντρογιάννης ο Σταμάτης ο αρχιτέκτονας ήταν, ξεκινήσαμε μαζί. Και το πρώτο δίσκο το βγάλαμε το 80. Είμαστε παλιό συγκρότημα. Οι Rolling Stones, λέω πολλές φορές, ξεκίνησαν το 62. Εμείς είμαστε οι δεύτερες. Και κάνω και μια πλάκα, η οποία όμως αληθεύει. Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος η Δακοκτόνη, όπου έχουμε ένα εκπληκτικό εξώφυλλο στα Λασπόλουτρα των Φιλίππων, μοιάζουμε σαν να είμαστε στο καθαρτήριο μέσα με στη λάσπη και μέσα σε ένα νερό, όπου εκ των υστέρων μάθαμε ότι σύχναζε ένα φίδι μεγάλο, και γι' αυτό του βάζαν, υπήρχε μια εικόνα με λάδι και ένα ποτήρι με λάδι, λέει, για να πίνει το φίδι. Και εμείς μπήκαμε μέσα για να ξεπληθούμε από τη λάσπη στο νερό αυτό. Λοιπόν, και ο δίσκος, το εξώφυλλο καταπληκτικό. Και έμαθα από την κόρη του αδερφού ενός φίλου μου καθηγητή στα ΤΕΗ Καβάλας, ότι σε πολλά δισκοπολία του Τόκιο ήταν αυτός ο δίσκος. Και πιστεύω ότι ήταν εξαιτίας του εξωφύλου. Ήταν ένα πολύ πρωτότυπο και πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Και μάλιστα τα παιδιά μου ψάχνοντας σε αυτά τα site, τα διάφορα, τα διεθνή, είχαν βρει ένα site και το λέω σε συναυλίες και δεν το πιστεύει κανείς, γελάνε. Και όμως είναι αλήθεια, μια μέρα ήμασταν τέταρτη σε ακροματικότητα στην Νότια Κορέα, όταν η Rolling Stones ήταν 7η. Και λέω, κάνω μεγάλη πλάκα. Και λέω, αυτό όμως έχει μία εξήγηση. Δηλαδή, κάποιος από την Νότια Κορέα βρέθηκε, έμαθε για ένα δίσκο παράξενο που ήταν σε δισκάδικα του Τόκιο. Και ας μην ξεχνάμε ότι μία ταινία του Τσιόλη που έχει το αιρετικό ρεκόρ εισιτηρίων στην Ελλάδα, το Ακαταδείκτε Εραστές, στην Ιαπωνία, στο Τόκιο, παίζονταν 6 μήνες συνέχεια μεγάλη επιτυχία. Κάτι τρόμα, παράξενα πράγματα. Λοιπόν, και το άκουσε, το έβαλε στο σταθμό, άκουσε κάτι παράξενα όργανα να παίζουν και ήταν ο δίσκος μας αυτός.
0: Τέλεια.
1: Οπότε μια μέρα ακούστηκε όλος ο δίσκος, ήμασταν τέταρτο σε ακροματικότητα.
0: Τέλεια.
1: Την άλλη μέρα δεν ήμασταν, βέβαια.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εγώ σήμερα άκουσα ιστορίες που δεν ήξερα. Γιατί αυτές οι δύο πλευρές του Αργύρι Μπακιρτζή, δηλαδή το κομμάτι της αρχαιολογίας.
1: Μα όλοι μας έχουμε ένα πλούσιο κόσμο. Τώρα...
0: Τι ωραία.
1: Κοιτάξτε, πηγαίνουμε στα χωριά και μαθαίνουμε για τις ιστορίες και βλέπουμε ότι ο πλούτος των ιστοριών σε ένα μικρό χωριό είναι πολύ πιο μεγάλος από ό,τι μπορούμε να πληροφορηθούμε σε μια πόλη. Τι συμβαίνει σε μια πόλη. Είναι καταπληκτικό.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς.
1: Και πολλές φορές εγώ, επειδή έχω πάντα σπίτι στη Θάσος, η Θάσος είναι ένα υπέροχο νησί, το οποίο βέβαια ο τουρισμός το έχει συντρίψει, δεν υπάρχει καμιά προστασία. Και μάλιστα τώρα προσπαθούν να τοποθετήσουν κάτι, να κάνουν αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα, που είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να καταστραφεί τελείως αν γίνει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε ένα σπίτι εκεί.
0: Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση κατοίκων, να το πούμε αυτό.
1: Ναι,
0: και πρέπει όλοι μας να ενημερωθούμε, γιατί αυτό που
1: είναι
0: αφορά την Καβάλα και τη Θάσο δεν αφορά μόνο την Καβάλα και τη Θάσο, μας αφορά όλους.
1: Ναι. Πρέπει να. Θα σας πω ένα ένα παράδειγμα μόνο, εκτός από αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ότι στην, Καβάλα δίπλα υπάρχει ένα εργοστάσιο αμμονίας. Εργοστάσια με νητρική αμμονία για λιπάσματα υπάρχουν δύο μόνο, ένα στην Τουρκία και ένα στην Ελλάδα. Είναι τρομερά επικίνδυνο. Τρομερά επικίνδυνο. Τα μηχανήματα είναι 50 ετών. Έχω δηλαδή, τι να σας πω. Και...
0: σαν να μην...
1: αν ξεφύγει νέφος αμμονίας από το εργοστάσιο, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων περίμετρο, νεκρώνουν τα πάντα σε 5 λεπτά. Σε μισή ώρα η μισή Καβάλα είναι νεκρή. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή. Και δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν υπάρχουν γίνει. Τι θα κάνει ο καθένας. Ρώτησα κάποτε ένα αστυνομικό διευθυντή της Καβάλας, τι θα κάνετε αν γίνει κάποιο ατύχημα στο εργοστάσιο στην Καρβάλη της Αμμονίας, και είπε: θα πάω εκεί να δω τι γίνεται. Όχι, είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνει. Απομακρύνονται όλοι, γιατί σε μισή ώρα η μισή Καβάλα θα έχει νεκρώσει. Και οι υπόλοιποι σε περισσότερο. Δηλαδή, πολύ σοβαρά θέματα, να σας πω. Λοιπόν, πηγαίνω εκεί σε αυτό το χωριό και ενώ είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό, μπορώ να σας πω ότι έχω πιο πολύ κοινωνική ζωή από ό,τι έχω στη Θεσσαλονίκη. Διότι έχουμε τον μπαλκόνι που και το χειμώνα ακόμα καθόμαστε έξω, λιγάκι, όχι μερικές ώρες. Όλο και θα περάσει κάποιος.
0: Όλο και θα περάσει κάποιος.
1: Δηλαδή πραγματικά δηλαδή έχεις πιο πολύ παρέα. Άντε κάτσε να πιούμε τα τσίπουρα, να καφέ κτλ. Και έτσι εκεί δεν ξεμένεις ποτέ.
0: Λοιπόν, ένα άλλο μάθημα λοιπόν που το πήρα σήμερα από τον Αργύρη Μπακιρτζή είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να ακούς. Εντάξει, το ήξερα και από άλλους ανθρώπους, αλλά είναι τόσο ωραίο πράγμα, το επιβεβαιώνω σήμερα, να ακούς ιστορίες. Αυτό.
1: Και αυτό που λένε ότι και στην άκρη του κόσμου αν είσαι, αν σκέφτεσαι καλά, θα βρεθούν φίλοι να σε επισκεφτούν. Και αυτό το έχω ζήσει πολύ έντονα. Όχι, σκέφτομαι καλά, αλλά δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δηλαδή, ήρθαν φίλοι εκεί, ενώ είχα ζήσει κάποτε 8 μήνες μόνος μου εκεί. Είχα πάρει εκπαιδευτική άδεια και δεν στερήθηκα ποτέ την παρέα των ανθρώπων. Ήταν και μια γιαγιά εκεί δίπλα. Θα σου πω μια συγκλονιστική ιστορία που θέλω να γράψω ένα τραγούδι για την Αγία Βέρσο των Γάτων. Είναι κάτι που με είχε συγκλονίσει. Έμενε μια γιαγιά εκεί, την οποία τη θεωρούσαν λίγο αλαφροίσκοτη. Η οποία δεν έβγαινε. Όταν αρρώστανε, έμενα στο σπίτι κλεισμένη. Κάθε μέρα έβγαινε και σκούπιζε την πλατεία. Ερημιά, εγώ και αυτοί ήμασταν μόνο στο χωριό. Μια μέρα τη είπα: πάρε κάνα κρεμμυδάκι από τον παξέ μου, ήρθε και τα ξερίζω σε όλα. Δηλαδή, εντάξει, δεν μου ζητούσε ποτέ τίποτα. Να σου φέρω ψωμί, κάτι, όχι, δεν θέλω τίποτα. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα, μια φορά είχα μείνει 8 μήνες στο χωριό, μια μέρα του Νοεμβρίου, του Δεκεμβρίου, γύρισα αργά. Είχα πάει στην Καβάλα, γύρισα το βράδυ κατά 7-8. Ανέβηκα πάνω στην πλατεία για να πάω στο σπίτι και είδα κάτω από το μπαλκόνι του πάνω καφενείου σε μια καρέκλα να κάθεται αυτή και την είχαν βγάλει από το σπίτι της, η δική της, γιατί πια τους είχε κουράσει, δεν ξέρω τι, και την είχαν τυλίξει γάτη. Δηλαδή ήταν γάτες όλο το σώμα της. Την είχαν ζεστανόταν με τις γάτες. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Αυτή δεν πρέπει να την ανακηρύξουμε Αγία.
0: Ή να γίνει τραγούδι επίσης.
1: Αγία.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Αυτή είναι Άγιοι. Ποιοι είναι Άγιοι?
0: Αργύρης Μπακιρτζής, μεγάλη χαρά σήμερα στο στούντιο. Περιμένω το βιβλίο. Τις δύο συναυλίες σήμερα, αύριο στη μικρή σκηνή.
1: Ναι.
0: Και όλα τα καλά. Όλα τα καλά εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν είπαμε τίποτα για τα υπέροχα εγγόνια. Αλλά εντάξει, αυτά είναι ζωή. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για αυτά, τα ζούμε.
1: Να πω για τη μικρή σκηνή: είναι το παλιό στούντιο του Παπάζογλου και γύρω τη Μπέντε. Εκεί γράψαμε 4 δίσκους.
0: Βέβαια.
1: Και έχουμε πολύ ωραίες αναμνήσεις και πρώτη φορά εμφανιζόμαστε εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Νίκο Κακαρίκο, ευχαριστούμε πολύ για τον ήχο. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Ιστορίες της πόλης.
1: 1931. Ο εμπρησμός της συνοικίας Κάμπελ. Ο συνοικισμός Κάμπελ εκτείνονταν στην περιοχή του συνοικισμού Ναυάρχου Βότση, από το ύψος της παλιάς ταβέρνας Κρικέλας στη σημερινή Εθνικής Αντιστάσεως, πρώην Γραμμουβίτσι, έως το νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Σε αυτόν το συνοικισμό είχαν καταφύγει περίπου 220 οικογένειες φτωχών Εβραίων που τα σπίτια τους κάηκαν στην πυρκαγιά του 1917. Το όνομα του συνοικισμού οφείλεται στις εγκαταστάσεις που υπήρχαν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μονάδα Ινδών στρατιωτών είχε στρατοπεδεύσει την περιοχή. Οι εγκαταστάσεις αγοράστηκαν από τον Άγγλο επιχειρηματία που ονομάζονταν Κάμπελ. Λέγεται πως συναρμολογούσε αυτοκίνητα από τμήματα παλαιών αυτοκινήτων. Η υπόθεση Κάμπελ ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου του 1931 και τελείωσε με τον προγκόμ και τον εμπρησμό του συνοικισμού το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου του 1931. Στη δίκη που ακολούθησε, ένα χρόνο μετά, τον Απρίλιο του 1932, αθώθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι, ηθικοί αυτούργοι και δράστες. Στις 20 Ιουλίου του 1931, στο τρίστυλο ανυπόγραφο άρθρο διαβάζουμε στην εφημερίδα ότι οι Μακαμποί της Θεσσαλονίκης μετέσχουν πράγματι του περσινού εν σόφια συνεδρίου κομιτατζίδων και ρηχθέντες αναφανδών υπέρ της αυτονομήσεως της ελληνικής Μακεδονίας. Η πληροφορία αυτή συμπληρώνεται από νεότερα στοιχεία που πάντα σύμφωνα με την εφημερίδα τώρα οι κομιτατζίδες καταβάλουν προσπαθίες να μεταφέρουν εν Θεσσαλονίκη το κέντρο προπαγάνδας της αυτονομήσεως. Συνεργάζονται, όπως αναφέρει, με καθολικές καλόγριες, γνωστές προπαγανδρίστριες τις χαρακτηρίζει, που είχαν ξεκινήσει τη δράση από την Καθολική Μονή των Φράγκο του Κλικής. Τα δημοσιεύματα συνεχίστηκαν και την επόμενη με σχολιασμό πληροφοριών για παραδοχή εκ μέρους των Εβραίων που συμμετείχαν σε ένα συνέδριο με άλλους συλλόγους της Μακαμπή, εκ των οποίων κάποιοι από τη Βουλγαρία μίλησαν

0: Επιτρέπεται να υφίσταται εν Ελλάδη οργανώσεις βρυσοδομούς κατά της ασφαλείας του κράτους. Πρέπει να διαλυθούν και επικίνδυνοι συνωμότες να απελαθούν έξω των ορίων του κράτους. Μαζί με την Εφημερίδα Μακεδονία δραστηριοποιούνται οι έφεδροι υπαξιωματικοί της Θεσσαλονίκης και εθνικιστικές οργανώσεις, έτσι τις αποκαλεί η εφημερίδα. Η τιμωρία του εκτοπισμού ήταν στην ημερήσια διάταξη, φαίνεται, γιατί και οι έφεδροι παξιωματικοί ζητούν την τιμωρία των υπαιτίων και εν ανάγκη την εκτόπιση τούτων. Η Ειδικούσα Επιτροπή των Εθνικών Λεγεώνων κάνει ένα βήμα παραπάνω, ζητεί και τη διάλυση των σωματείων εκτός από την εκτόπιση τούτων. Την ίδια μέρα, στις 22 Ιουνίου του 1931, δημοσιεύεται η επιστολή της Μακαμπή, με την οποία διαψεύδονται όλες οι πληροφορίες και τα γεγονότα που προβάλλει η εφημερίδα. Με προκηρύξεις τους όμως, η Εθνική Παμφιλητική Ένωση και η Εθνική Ένωση Ελλάς καλούν τους Θεσσαλονικείς σε μποϊκοτάζ των εβραϊκών καταστημάτων. Εβραίοι ξυλοκοπούνται σε διάφορα σημεία της πόλης. Ισχυρές δυνάμεις χωροφυλακής προσπαθούν να επιβάλλουν την τάξη χωρίς αποτέλεσμα. Πηγές, εφημερίδες Μακεδονία και Ριζοσπάστης. Μαρκ Μαζάουερ, Θεσσαλονίκη Πόλη των Φαντασμάτων, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Σπύρος Κουζινόπουλος, Μελανές Κοιλίδες στην Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Χρήστος Ζαφύρης, Θες Memory, World Press. Μουσική, Πάρης Παρασχόπουλος, τεχνική επιμέλεια Γιώργος Χατζινάκος, επιλογή κείμενο αφήγηση Γιώργος Καλιατζίδης.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα, 29 Ιουνίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Οι συνεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέα Πόλων την ταινία «Η Έκλειψη» του Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Η Βιτόρια χωρίζει με τον μεγαλύτερό της σε ηλικία Ρικάρντο, περιπλανιέται στις αίθουσες του Ρωμαϊκού Χρηματιστηρίου όπως η μητέρα της, χάνει ένα τεράστιο ποσό και έχει μια εφήμερη χωρίς πάθος σχέση με ένα νεαρό χρηματιστή. Στο Φεστιβάλ Απταπυργίου το κοινό θα απολαύσει την κλασική όπερα Μποέμ του Πουτσίνι. Σε συμπαραγωγή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται στο εμβληματικό μνημείο σε σκηνοθεσία Θανάσιου Κολαλά και μουσική διεύθυνση Γιώργου Βράνου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται στη Μονή Λαζαριστών για ένα καλοκαιρινό live γεμάτο ένταση, συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια και στο Show Les KG ο θρυλικός κιθαρίστας Mark Ribot μαζί με το εκρηκτικό τρίο Ceramic Dog θα παρουσιάσουν ένα από τα πιο ανήσυχα και αιχμηρά projects όπου η jazz, το rock, το punk και ο αυτοσχεδιασμός αλλά και η avant-garde αισθητική συναντιούνται σε ένα έντονο, απρόβλεπτο και πολιτικά φορτισμένο ήχο. Η Γιορτή Πανσελλήνου 2026 επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με ένα ανοιχτό disco party στην πλατεία του Μεγάρου, μπροστά στη θάλασσα, με τις μεγαλύτερες disco επιτυχίες των δεκαετιών του 80 και του 90, αλλά και αγαπημένους ρυθμούς που παραμένουν διαχρονικοί μέχρι σήμερα. Η εκδήλωση υπόσχεται χορό, νοσταλγία και γιορτινή ατμόσφαιρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η έκθεση Dialogues συνεχίζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μια σύγχρονη εικαστική προσέγγιση στα χρυσά κοσμήματα της αρχαιότητας που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η Ελένη.

Εδώ είμαστε στην τροφιά σας από το 958, η εκπομπή «Η Βόλτα». Χαμογελώ γιατί κάτι έχω κάνει στο μικρόφωνο και περίμενα από στιγμή στιγμή να φύγει από μπροστά μου. Αλλά θα έρθει αυτός ο καλός άνθρωπος που φροντίζει τον ήχο σήμερα, ο Ηλίας Σταμπουλής, και στο πρώτο τραγούδι θα τα αλλάξουμε εδώ τη θέση του. Μην κρεμιστεί κάτω το μικρόφωνο και χαθούμε στην επικοινωνία. Η Βόλτα στην τροφιά σας, 29 του Ιούνιου, στα τελευταία του ο μήνας. Ευχές σε Πέτρους και Παύλους σήμερα, έτσι, σε Πετρούλες, Πολίνες. Με ζεστούλα σήμερα, με ένα δυστοπικό γενικά καλοκαίρι όπως αναμένεται μπροστά μας. Ξέρετε, αυτές τις λέξεις μάλλον δεν τις γνωρίζαμε διόλου πριν μερικά χρόνια. Ήταν άγνωστη απολύτως δηλαδή αυτή η λέξη πριν μερικά χρόνια. Άντε κάτι να ξέραμε, ας πούμε, για ουτοπία. Πάντως η λέξη δυστοπία είναι λέξη καίνια που μάλλον μόνο τον 21ο αιώνα εκφράζει, δεν την είχαμε πριν. Και τη βρίσκεις παντού όποια ψάξεις, από την καθημερινότητά μας μέχρι τα ατμοσφαιρικά μας. Μη σου πω και στα εξωπλανητικά μας, με τόσους δορυφόρους που έχουμε στείλει. Και Ελλάδα έχει, μην ξεχνιόμαστε. Δωρε αστροναύτη θα στείλουμε, δορυφόρους δεν έχουμε. Αρχίσουν να τρακέρνουν στο διάστημα οι μεταξύ τους οι δορυφόροι. Λοιπόν, θα έχουμε να λέμε ιστορίες εδώ, μέσα στους δρόμους της ψυχαγωγίας του πολιτισμού και βεβαίως των μουσικών και σήμερα η Βόλτα. Καλή σας ακρόαση.

0: Άντε να δούμε πού θα βγει.
1: Άντε να δούμε πού θα βγει και η Μαυρίλα να πάρει μια σπροξιά. Κάπως κατέληγε το τραγούδι. Εύκολο το έχει. Πέτρος Βαγιόπουλος και στην σύνθεση και στην ερμηνεία εδώ μαζί με του Σουαρέ. Χρονιά του πολλά του Πέτρου Βαγιόπουλου που γιορτάζει και αυτός ασφαλώς σήμερα. Πολύ ζωστά μου πρόσθεσε η αγαπημένη φίλη Δήμητρα ότι και οι Παυλίνες λέει, όχι μόνο Πολίνες. Ναι, οκ, okay, φυσικά. Στίχη της Μερόπης γραμμένο εδώ στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε για το ξεκίνημα της εκπομπής. Χαρούμενο μου λέει ο Ηλίας. Ναι, εντάξει, αλλιώς πώς να το παλέψεις, πώς να το αντιμετωπίσεις. Διότι βλέπεις τους Ευρωπαίους να μετράνε 1000 νεκρούς μονάχα στη Γαλλία από τον καύσωνα. Διότι οτιδήποτε είναι από 36 και 6 και πάνω, να ξέρεις καύσωνας είναι. Δηλαδή και εμείς άμα φτάσουμε κάτι 38, αλλά λένε ζέστη είναι, δεν είναι απλό ζέστη, είναι, πάει προς τον καύσωνα κανονικότατα. Λοιπόν, όμως εκεί φαίνεται ότι είναι απόλυτα προετοιμαστοί. Δηλαδή αυτοί οι δυτικοευρωπαίοι, όσο κάποτε τους είχα έτσι για πολύ προοδευμένους, πολύ έξυπνους, πολύ αυτό, νομίζω σε μερικά πράγματα πιάνονται απολύτως αδιάβαστοι, δεν έχουν προβλέψει για τίποτε. Για πυρηνικά καταφύγια τόσα χρόνια προβλέπανε, για να κάνουν σπίτια που να έχουν μπαλκόνια ας πούμε, για να έχουν προσπίσω έτσι ένα πέρασμα του αέρα, να έχουν ανεμιστήρες, να έχουν κάτι τέλος πάντων, δεν λέω για κλιματιστικά, εντάξει αυτό επιβαρύνει επίσης την ατμόσφαιρα, τα ξέρουμε, αλλά έστω να μην πεθαίνουν από τη ζέστη, κάτι να μπορούν να κάνουν. Έχω αναθεωρήσει λιγάκι τις απόψεις μου για τη μόρφωση και την ευφυΐα τους, τέλος πάντων, καλά από τους ηγέτες τους αν ξεκινήσει, καταλαβαίνεις. Και πόσο μάλλον γενικότερα από τη Δύση που έχουν όλοι ακολουθήσει αυτήν την επιταγή του Πορτοκαλί Προέδρου. Drill baby drill. Άκου τώρα να δεις. Δεν έχουμε υπερθέρμανση του πλανήτη. Ούτε καταστροφή του τεράστιου οικοσυστήματος του Αμαζονίου έχουμε. Ούτε θα επηρεάσουν το κλίμα και τον τόπο οι εξορίξεις από τις πετρελαϊκές από το Ιόνιο στην Κρήτη. Ούτε το ότι έχουμε γεννήσει φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες επηρεάζει την πάνιδα και τη χλώριδα του τόπου μας, ούτε στον κόσμο συνολικά δηλαδή υπερκαλλιέργεια εκατομμυρίων πες, μπορεί να είναι και δις, των βοηδών δεν συντελεί στην ρύπανση με τη μεγάλη παραγωγή μεθανίου και μετά πάμε και στα ηλεκτροκίνητα και μετά δεν ξέρεις που θα ανακυκλώσουμε, παύλα καταστρέψουμε τις μπαταρίες. Εντάξει, βάλε τραγούδι, βρε Ηλία μου.

Κοίτα να δεις τώρα τα λόγια. Ανταριασμένο μου βουνό, κορμάκι πληγωμένο, τι στέκεις τώρα αμήλυτο, θολό και βουρκωμένο. Και κάπου προς το τέλος, και τώρα που με αγάπησα, και τώρα που αγαπάω, και τώρα που αγαπήθηκα στη Ρετσινιά κολλάω, και τώρα που αγαπήθηκα κι άλλο θα μ' αγαπάω. Έγραψε, σύνθεσε πάνω σε αυτά τα λόγια και τραγούδησε η Ματούλα Ζαμάνη, ξεκίνημα του δεύτερου τρίτου αυτής της εκπομπής «Η Βόλτα», συντροφιά σας από το 1958, η Ζαμάνη που γράφει πάρα πολύ όμορφα από τότε που άφησε απλά ο τραγούδι και συνθέτηκε η ίδια και συνθέτει εξαιρετικά και μπαλάντες και πιο δυναμικά κομμάτια και πάντα με ένα πάρα πολύ προβληματισμένο στίχο και στον έρωτα και στα κοινωνικά και στη μοναξιά και στα τσακίσματα και στα επαρξιακά και σε όλα. Ο Ηλίας Σταμπουλής φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. 23-13-338-456, ο αρχαίος και πάντα σταθερός τρόπος επικοινωνίας, ο τηλεφωνικός, επίσης μέσω μηνυμάτων SMS. Αποστολή στο 54-160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Και βέβαια η τελευταία μας ανακάλυψη, η επικοινωνία στο Viber, με αποστολή στο 693-007-8291. Μπαίνετε στην εφαρμογή συνομιλίες από το Viber, δηλαδή πάτε στην καρτέλα συνομιλίες και εκεί στο εικονίδιο αναζήτησης θα βρείτε εκεί θα πληκτρολογήσετε τον αριθμό, θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία κλπ. Και μετά θα αρχίσουμε να τα λέμε και στο Viber. Τι άλλο έχω να σου πω? Έχω να σου πω λοιπόν ότι θα αφήσουμε τώρα, μετά την εισαγωγή μου εκεί, την δυστοπική αυτήν την πλευρά μας, θα αφήσουμε το σχιζοφρενές αυτό καταστροφικό είδος που λέγεται άνθρωπος και θα πιάσουμε το άλλο, το ευφυές και το χαρισματικό που λέγεται πάλι άνθρωπος, που κάνει θέατρο, που κάνει χορό, που κάνει μουσική, που κάνει λογοτεχνία, που κάνει τέχνη, που έχει αγάπη, που έχει ενσυναίσθηση, που έχει μεγάλη ιστορία καλλιτεχνική πίσω του και ανάμεσα σε αυτά είναι και η Λυσιστράτη. Η Λυσιστράτη, για να αρχίσουμε να λέμε τώρα δηλαδή κάτι για αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν αυτές τις μέρες, η Λυσιστράτη, η μεγάλη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου που ανεβαίνει την Τρίτη στο Θέατρο Δάσους με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον ρόλο της ίδιας της Λυσιστράτης, με τον Αστέρη Πελτέκη να κάνει την σκηνοθεσία, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου, με πάρα πολύ μεγάλο cast. Άλλωστε η παραγωγή θα ταξιδέψει και στο εξωτερικό και μετά θα φτάσει και στην Επίδαυρο. Είναι η φετινή πρόταση του Κρατικού για το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Στο Αρχαίο Θέατρο θα είναι στις 21 και 22 του Αυγούστου. Τώρα όμως αύριο το βράδυ συγκεκριμένα δίνεται η πρεμιέρα του στο Θέατρο Δάσους. Μουσική εκεί έχει γράψει ο Γιώργος Ανδρέου και είπαμε την ευκαιρία να θυμηθώ ένα από τα τραγούδια του πάνω στους στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Είναι ο Νοητός Λύκος με συνερμηνία εδώ από Γιώργο Νταλάρα, Θηβαίο και Φριτζίλα.

Και άλλα έχει αυτές τις μέρες και έχει και πολύ σημαντικές μεγάλες, ας πούμε, λαϊκές θα το έλεγα συναυλίες. Έχει όμως και εκδηλώσεις πιο χαμηλού προφίλ στο θεσμό «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Πολιτισμού εδώ και 6 χρόνια, 7η χρονιά φέτος που συνεχίζεται. Έχει φέτος ως σημείο εκκίνησης τον στίχο του Μεν Άνδρου «Ως χαρή ενέστ άνθρωπος όταν άνθρωπος ή», δηλαδή πόσο ωραίος, χαρούμενος, όριμος είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, έχουμε την μουσικοθεατρική παράσταση 1 και 2 Ιουλίου αυτή την εβδομάδα, μέσα στην εβδομάδα, 1 και 2 Ιουλίου, έχουμε την παράσταση «Τα πέπλα της», μια σκηνική σύνθεση που υφαίνει την δραματουργία της μέσα από τις ποιητικές φωνές και αφηγήσεις γυναικών από τη Μέση Ανατολή, διαβάζω στο δελτίο τύπου, διασταυρώνοντές τες με μύθους, τελετουργίες και λαϊκές παραδόσεις της Δύσης. Τώρα ποιοι θα μπορούσαν να τα συντεριάξουν όλα αυτά τέλεια, ποιον βάνει ο νου σας? Είναι η Σαβίνα Γιαννάτου και η Πριμαβέρα Ενσαλονίκο, που συναντούν την εικαστική και σκηνοθετική προσέγγιση της Μαρίας Λάπα, και όλα αυτά 1 και 2 Ιουλίου στις 9 στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Είναι ωραίος χώρος στα βραδάκια εκεί, πάρα πολύ ωραίος. Όσοι έχετε πάει το ξέρετε, και όσοι δεν πήγατε να πάτε, απλώς θα υπάρξουν κρατήσεις θέσεων. Οπότε βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, για να μην σας τα λέω εγώ τώρα προφορικά, ξεκινώντας από το amth.gr, που είναι το αρχαιολογικό μας μουσείο, amth.gr, και από εκεί και μετά τα υπόλοιπα κατά δική σας βούληση. Πάμε να ακούσουμε Madonna de la Grazia, Primavera in Salonico και Σαβίνα Γιαννάτου. Παρόλο που είναι σοβαρό τραγούδι, θα το πω που το θυμήθηκα. Πριν ονομαστούν έτσι, ο απίστευτος Μιχάλης Γιαννίδης είχε την ιδέα, επειδή είναι 7 τα άτομα, λέει πώς να ονομαστούμε, ρε παιδιά, να το πούμε, λέει, οι 7 ραβίνοι.

Και σήμερα έχει επίσης δύο βραδιές, η μία φορά, και άλλα έχει βέβαια, έχει και μια παρουσίαση των ποιημάτων του Αλέξανδρου Παναγόλη. Θα σου πω, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, σε λίγο πιο πολλά. Έχει όμως και μουσική βραδιά σου και τζαζ με τους Ντιβάρκο στο Ίδρυμα Πολιτισμού. Ιδρία είναι αποχαιρετιστήρια εκδήλωσή τους. Στην Παπαμάρκου είναι εκεί στην πλατεία Άθωνος αυτό το Ίδρυμα Πολιτισμού που κάνει πολύ ωραίες εκθέσεις. Η Ντιβάρκο είναι ένα σχήμα το οποίο παίζει swing και jazz και θα μας πάει έτσι λίγο στα Παριζιάνικα καφέ, στην εποχή και στον κόσμο του Μεσοπολέμου. Και είναι μια βραδιά, εννοείται, με είσοδο όπως πάντα ελεύθερη. Τι άλλο έχει? Έχει μεθαύριο στο γήπεδο του Απόλλωνα, μεθαύριο έχει μια μεγάλη σύναξη χιλιάδων, θα έλεγα, στο γήπεδο του Απόλλωνα, διότι 1 Ιουλίου ποιος τραγουδάει εκεί? Δώσε μας το τραγούδι.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μια βόλτα στους δρόμους του πολιτισμού, στους δρόμους της ψυχαγωγίας, στους δρόμους της τέχνης και στα βέβαια καθημερινά, στα μικρά και μεγάλα της καθημερινότητας, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα και μέσα σε αυτήν περπατάμε. Και είμαστε μαζί σας σήμερα με αξιοπιστία και ευαισθησία στον ήχο από τον Ηλία Σταμπουλή, με τον Γιάννη Τσολακίδη στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και με το Φεστιβάλ Βιβλίου βέβαια να συνεχίζεται τελευταία εβδομάδα αυτή μέχρι τις 5 του Ιούλη. Και σήμερα το βράδυ στις 9:15 στην κεντρική εξέδρα του Φεστιβάλ έχει μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ποιητική πλευρά του Αλέξανδρου Παναγούλη. Ο Παναγούλης δεν ήταν απλά, όπως σωστά αναφέρει εδώ στο σημείο που μου στέλνει η Ελένη Καρασαβίδου, η οποία θα έχει τον συντονισμό και, και μια παρέμβαση θα έχει στην απόψινή εκδήλωση. Δεν υπήρξε απλώς η κορυφαία μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα. Υπήρξε και ποιητής και βασανισμένος ποιητής μάλιστα, γιατί η ποιήση του γράφτηκε μέσα στο κελί. Έχω τα ποιήματά του, είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Είναι ποιήματα που έχουν γραφτεί με κορμί τσακισμένο, με ορίζοντα κλειστό, σε ένα δωμάτιο 2x2. Καμιά φορά με το καρβούνα από τα σπίρτα, καμιά φορά και με το αίμα του, με πρισμένα δάχτυλα γραμμένη η συλλογή. Και γενικώς είναι από τις πάρα πολύ έντονες, συγκινητικές στις εικόνες, στις σκέψεις, στη φλόγα, στη δύναμη που κουβαλούν οι σκέψεις του, οι ποιητικές, όπως εκφράζονται. Μιλούν λοιπόν, για να κλείσω την προσωπική μου αναφορά στον Παναγούλη, που είναι μέσα στους δικούς μου έτσι, μύθους της νεότερης αστικής ελληνικής κοινωνίας, είναι στους ήρωές μας, θα μπορούσα να πω. Ομιλητές θα είναι ο Μιχάλης Μπακογιάννης, αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικής και ασυλλογικής φιλολογίας, η Αναστασία Καραογλάνη, εκπαιδευτικός συγγραφέας, πρόεδρος του Λογίων. Θα διαβάσουν Αναστασία Χατζή και Κωνσταντίνα Αλαμπουρινού. Θα είναι και ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου εκεί να συνοδεύσει μουσικά. Ωραία μέρα διαλέξατε. 29 Ιούνιου του 1929 ήταν η γενέθλια ημέρα της Οριάννα Φαλάτση. Ακούμε τη συντρόφου που ερωτεύτηκε πραγματικά τον Παναγούλη. Τον λάτρεψε και αυτός επίσης. Θα ακούσουμε ένα ποίημα του, μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη, στον Νικηφόρο Μαντιλαρά λέγεται, μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη το τραγουδούν. Ο Μαντιλαράς ήταν ένας δικηγόρος που είχε δολοφονηθεί, σκοτώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Οι σκέψεις συγκλίνουν στη δολοφονία. Μέσα στο 1967, μετά την επιβολή της δικτατορίας. Και είναι βέβαια από τα πρώτα της θύματα.

Λοιπόν, βλέπω κιλά ο χρόνος. Τι άλλο έχουμε να σας θυμίσω? Καλά, έχω και κάποια πολύ ενδιαφέροντα, έτσι που λέμε, τις μνήμης. Ξέρετε, χτες ο Μελ Μπρουκς έγινε 100 χρονών. Πολλά χρόνια. Να τα εκατοστήσεις είναι η ευχή πια που δεν τη χρειάζεται καθόλου, αυτού του δαιμόνιου καλλιτέχνη, που αγαπήθηκε με τις ξεκαρδιστικές του ταινίες, τα ευφυή του σενάρια, τις απολαυστικές ερμηνείες, αλλά και όχι μόνο τις δικές του, και όσων ζήτησε τη συνδρομή του στη συμμετοχή του στις ταινίες τους. Νομίζω εκείνο το Frankenstein Junior δεν θα ξεχαστεί ποτέ, και το Μπότες Πυρούνια και Καυτές Σέλες και άλλα που έκανε εξαιρετικά. Πηγαίο γέλιο έβγαζε, φοβερή σάτυρα, καυστική σάτυρα, και σκέφτομαι ότι αυτός και ο Γκουντι Άλεν ίσως όρισαν το πρόσωπο της Αμερικής, που έχει έτσι και λίγο αισθητική, έχει χιούμορ και ευγένειες. Ο δεύτερος βέβαια στράφηκε πολύ και στο δράμα με τις αναζητήσεις του για τις υπαρξιακές σχέσεις, και τα υπαρξιακά των ανθρώπων και τις ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά ο Μελ Μπρουκς έμεινε αιρετικός, καυστικός. Όταν τον κάλεσαν στο Hall of Fame, ας πούμε, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι εκεί στο Hollywood, που πρέπει να αφήσει το αποτύπωμά σου, ο αθεόφοβος πήγε και πάτησε με ένα ψεύτικο χέρι και έχει αφήσει 6 δάχτυλα επάνω. Θανάση Παγκοσταντίνο ενημερώνει ότι, για να μην ξεχνιόμαστε, θα βγάλει, λέει, λαϊκά τραγούδια που έχει έτσι στο σιρτάρι του, θα τα βγάλει ως ψηφιακά 45. Να το έχετε στα υπόψη μου.

Πλησιάζοντας προς το τέλος, η φίλη Αθηνά, η Νανά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Με ενημερώνει ότι έχουν εξαντληθεί οι θέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης για τις βραδιές της Αβίνας με τους Πριμαβέρα Θεσσαλονίκο. Τι άλλο είχα να σου πω, κάτι για βιβλία είχα κατά νου. Ναι, έχει λίγο καιρό που λέτε, που πριν λίγες εβδομάδες για την ακρίβεια, που κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ζωζέ Σαραμάγκου, είναι από τα πρώτα του, το «Αυτοί που σηκώθηκαν από τη γη», σε μετάφραση της Μαρίας Παπαδήμα. Λοιπόν, να το βρείτε, να το διαβάσετε. Είναι ένα μυθιστόρημα του 1980 και τιμήθηκε με το βραβείο Πόλης της Λισαβόνας το 1981. Λέει και η ίδια η Μαρία Παπαδήμα πολλά για το βιβλίο και για τη μετάφραση, για το «Αυτοί που σηκώθηκαν από τη γη», ότι είναι ένα υπόδειγμα λογοτεχνικής αφήγησης της ιστορίας, ότι αφορά ταπεινές προσωπικές ιστορίες φαινομενικά ασήμαντων ανθρώπων. Ο ίδιος Σαραμάγκου τα λέει στην απονομή του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας, ότι το μυθιστόρημα μιλάει για τις ζωές υπαρκτών ανδρών και γυναικών που ήταν υποχρεωμένοι να νοικιάζουν τη δύναμη των χεριών τους με αντάλλαγμα μισθό και συνθήκες δουλειές που μόνο ατιμωτικές μπορούν να χαρακτηριστούν. Και βέβαια η έκδοση γίνεται με το σημείωμα της Μαρίας Παπαδήμα, που έχει από τα πρώτα του βιβλία, από το χρονικό του μοναστηριού είναι η μεταφράστριά του. Το είχε διαβάσει στη γαλλική μετάφραση πρώτα και είναι το αγαπημένο της. Λοιπόν, από τις εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορεί, να μια πρόταση για σπουδαίο βιβλίο που είχα να σου πω. Βάλε και το Κώστα Ντελισμπόα τώρα.

Το Κωνσταντίν Λισμπόα, να μας συγχωρέσει, θα το ξανακούσουμε ολόκληρο γιατί τελειώνει ο χρόνος και πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Έρχεται άλλωστε εδώ και με πλήρη διάθεση ραδιοφωνικής κατάκτησης η Μάρα Τσικάρα. Ευχαριστώ τον υπέροχο άνθρωπο για την ευαισθησία, είπαμε, και την υπευθυνότητα του ήχου, τον Ηλία Σταβουλή. Εγώ σας αφήνω με ένα παλιό τραγούδι. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί ένας αγαπημένος τραγουδιστής δικός μου προσωπικά. Ξέρετε, αυτά του περασμένου αιώνα που ξέρω, που συνηθίζω εγώ και λέω καμιά φορά. Γιάννης Πουλόπουλος, σε μια ερμηνεία όμως τραγουδιού του Μίκη, με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου, έγινε το όνειρο καπνός.

0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Γνωρίζετε το φόβο για τη λύπη, το φόβο της απώλειας, το φόβο μη μείνεις την απέξω, φόβος μην η ζωή είναι κάπου αλλού και εσύ λείπεις, δεν την παίρνεις χαμπάρι. FOMO στα αγγλικά, Fear of Missing Out, έχει και αντίδοτο το JOMO, Joy of Missing Out, η θεραπευτική χαρά λέει του να απέχεις, να μένεις την απέξω, να λες ένα δεν πειράζει, αφήστε με στην ησυχία μου, η απόλαυση του να μην κάνεις ό,τι και οι άλλοι και ας χάνεις τα καλά. Το FOMO, λέει, διαιωνίζει το φόβο να έχει πάρει κάποιος τη λάθος απόφαση για το πώς θα περνά το χρόνο του, υποθέτοντας πως τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, καλύτερα, ένα πως το χάσα πάλι κι αυτό. Το JOMO, από την άλλη, σε απαλλάσσει από όλα αυτά. Τι είναι όλα αυτά? Ταμπέλες με αστεία ονόματα που στραβοκαρφώνονται πάνω σε συμπεριφορές, προσπαθείς να καταλάβεις πού ανήκεις, ποια η χρυσή τομή, πώς μπορεί να ακούσει κανείς το σώμα του και να υπακούσει στις ανάγκες του. Και μετά αρχίζεις και παίζεις με τα αρχικά και φτιάχνεις τις δικές σου παθήσεις, ας πούμε φως, fear of summer, ο φόβος για τις χαρές του ή ο φόβος μη σου γλιστρήσει το καλοκαίρι μέσα από τα χέρια.

καλοκαίρι να δω το φως ξανά εκτυφλωτικό, να νιώσω την αφή του ήλιου στο κορμί μου, να οσμιστώ δροσερές και χαλασμένες μυρωδιές, να γευτώ γλυκόξινες και πιπεράτες γεύσεις, να ακούω τα τζιτζίκια ως τα κατάβαθα της νύχτας, να καταλαβαίνω τους δικούς μου που αγαπώ, να μην αδειμονώ με αυτούς που με στηρίζουν, να σκέφτομαι και εκείνους που θέλησα να ξεχάσω, να βρίσκω φίλους που έρχονται από μακριά, να αφήνω κι άλλες ζωές να μπαίνουν στη δική μου, να κολυμπάω σε θάλασσες ζεστές, να αντικρίζω φρέσκα σώματα γυμνά, να αναπολύσω έρωτες, να ονειρευτώ καινούριους, να αντιληφθώ τα πράγματα που αλλάζουν. Έτσι καθώς το πρόφτασα αυτό το καλοκαίρι, λέω να ελπίζω για προσεχή Χριστούγεννα, για κάποια επόμενη πρωτοχρονιά. Άσε να δούμε και για παραπέρα.

Ο Βαγγέλης Καπετάνου φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Ανάμεσά μας είναι, μόλις σκούντιξε κατά λάθος έναν άλλον περαστικό, εκείνος τον αγριοκοίταξε, μα παραξενεύτηκε κιόλας. Ποιος είναι αυτός που τραγουδάει και απαγγέλει μεσημεριάτικα? Λες να είναι ο χρόνος που περνάει, το καλοκαίρι το ίδιο, εκείνο το καλοκαιρινό αίσθημα που μπορεί να σε στοιχιώσει. Ποιος ξέρει, πολλά μπορεί να σου ξυπνήσει ένας διαβάτης τραγουδιάρης, αν αφήσεις το τραγούδι του να σου γαργαλίσει τα αυτιά.

Βρέθηκα στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ το Σάββατο. Εκεί ένιωσα σαν να βρέθηκα σε άλλη ζώνη, από μια μέρα ιδρωμένη σπιτίσια, με δουλειά μες στη ζέστη και στη μοναξιά, χωρίς ιδιαίτερη κίνηση και φασαρία να φτάνεις στα αυτιά σου από το δρόμο, να λες πω που έχουν φύγει όλοι για τις θάλασσες, έφνεις να σου σκάει ένα βράδυ σαν να μπαίνεις σε άλλη εποχή ή σε αυτήν ακριβώς την εποχή, εκεί που θα έπρεπε να είσαι, σε άλλο χώρο χρόνο ίσως. Γεμάτο από μαζί και κόσμο και χαμογελαστά τυπάκια όλων των ηλικιών και νέοι και μεγαλύτεροι και παιδιά και σκύλοι και ξαπλωμένοι στα γρασίδια και αγκαλιασμένοι στα παγκάκια και καθισμένοι στα πεζούλια να διαδηλώνουν ένα «μπορούμε ρε αν θέλουμε». Το αντιρατσιστικό φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της Νικόλ. Ένα πέρασμα έκανα και για λίγο κατασκήνωσα σε μια συναυλία της Δυτικής Όχθης. Έπαιζε η μπάντα Μαούνα, ο Χάρης Μάρκογλου, πλήκτρα κιθάρα, Σίμος Αλτιέλ, φωνή κιθάρα, Κώστας Χασιώτης, μπάσο φωνή, Μίτσος Τομάς, κρουστά και ντραμς, Λία Γιώκα στα φωνητικά. Πλημμύρισε το σημείο με μουσική και σαν να το διέδωσε ο αέρας σε όλη την πόλη. Ένιωσα τη δύναμη αυτής της μπάντας όταν παίζανε, μα ίσως την κατάλαβα καλύτερα όταν τελείωσε, μια και ξαφνικά, σαν να άδειασε η νύχτα. Ακούμε το No από το δίσκο τους Mind Your Mind.

0: Και από το πάρκο Ξαρχάκου που μεταμορφώθηκε σε ένα ζωντανό χώρο συνάντησης, συλλογικής συζήτησης και ταξικής αλληλεγγύης, το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, πάμε στην επικαιρότητα, στις ειδήσεις. Χθες ένα σπίτι άρπαξε φωτιά, μια γυναίκα εγκλωβίστηκε, βοήθεια φώναζε από τον μπαλκόνι, πίδα γιαγιά της, είπε ένας διανομέας. Σώματα ενώθηκαν για να υποδεχτούν τη φωτιά από ψηλά. «Θα με πιάσει, σίγουρα», ρώτησε η γυναίκα. «Μη φοβάσαι», της είπε ο άγνωστος. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τα χειρότερα, μπορούν όμως και να σώσουν ζωές, φτιάχνοντας ένα δίχτυ ασφαλείας με τα σώματά τους. Συγκλονιστική εικόνα με τα σηκωμένα χέρια των ανθρώπων από κάτω και στίχη του Νίκου Εγκονόπουλου, σαν λεζάντα κάτω από την είδηση. Αλήθεια, τον αδυνάτο αδύνατο, ποτές δεν κατάφερα να καταλάβω αυτά τα όντα που δεν βλέπουν το τερατώδες κοινό γνώρισμα του ανθρώπου, το εφήμερο της παράλογης ζωής του. Και ανακαλύπτουνε διαφορές γεμάτη μίσος, διαφορές σε χρώμα δέρματος, φυλή, θρησκεία.
1: Είναι μια cosa muy intensa.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, αφήνει πίσω μουσική σαν τα ψίχουλα του Κοντορεβιθούλη και ας τα αρπάξουν τα πουλιά, δεν πειράζει, ας χαθεί μετά, ας μην βρίσκει τρόπο να γυρίσει. Αφήνει ένα μελωδικό μονοπάτι πίσω του να ακολουθήσει όποιος ψάχνει ένα δρόμο. Φτιάχνει ένα χάρτη δικό του όπου αποτυπώνεται το ανέκφραστο, σαν να τα βάζει σε μια σειρά και συνειδητοποιεί με τη βοήθεια της μουσικής. Ναι, κάπως έτσι γίνανε όλα. Αυτή είναι η αφήγησή του, η αλήθεια και ο μεγεθυντικός φακός, το μελάνι που του τρέχει από τα μπατζάκια. Τώρα, ας πούμε, σχηματίζεται ένα βάλς. Άρχισαν τα βήματα να χορεύουν μέσα στον γκρίζο, μέσα στα αμάξια, μέσα στα στραβά και ανάποδα, τα μέσα, τα έξω, τα γύρω-γύρω. Αλλάζουν για μια στιγμή τα χρώματα. Και όπως λέει και ο Νικηφόρος Βρετάκος, όσο θα πηγαίνει και θα έρχεται η θάλασσα, όσο γεννιούνται λουλούδια και χρώματα, όσο θα δίνουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλο το χέρι τους, θα υπάρχει και η ποίηση.

Μια παροιμία λέει: τι έχεις γέρο και χορεύεις, δεν μ' αφήνουν τα δαιμόνια. Και έγιναν μέλισσες αυτά, ζουνίζουν γύρω από το κεφάλι του τα άγχη, οι φόβοι, μη μείνεις να παίξω, να προλάβεις, να πάρεις σωστές αποφάσεις για το επόμενο λεπτό ως την αιωνιότητα που νομίζεις πως έχεις μπροστά σου. Άλλος ένας φόβος, πώς είναι η ζωή και πώς θα τη γεμίσω. Και όλα αυτά γίνανε μια επίθεση μελισσών γύρω από το κεφάλι σου. Έτσι και η μουσική.

Αλλάζουν πάλι τα χρώματα, εναλλάσσονται διαθέσεις, μπερδεύεται το ημερολόγιο, φτάσαμε κιόλα τον Αύγουστο, Σεπτέμβρη, βιάζονται τα τραγούδια ή προειδοποιούν. Ζήσε, ζήσε, ζήσε, ακόμα και στα πιο μελαγχολικά blues, αυτό είναι το κρυφό μήνυμα από κάτω.

Στο επόμενο τραγούδι μαζεύονται και άλλα έντομα, εκτός από μέλισσες που ήρθαν προηγουμένως, 40 ποδαρούσες, καθάρια, ακρίδες και άλλα δαιμόνια που σε κυνηγάνε. Δέχτηκα τη βραδινή επίσκεψη μιας τεράστιας αράχνης προχθές. Ναι, έγινε και αυτό. Με πολύ επιθετική διάθεση, μια και μου χτυπούσε το κούτελο μέσα στο σκοτάδι. Μετά το σκυλί την τρόμαξε και έφυγε, μάλλον. Και ένα άλλος ένας φύλακας άγγελος, μια συλλέκτρια εντόμων, a bug collector, Halle Hendrix, όπου προσπαθεί να προστατέψει, να διώξει όλους τους φόβους μακριά, λέει, και κάνω ό,τι μπορώ να αποδείξω ότι τίποτα δεν σε κυνηγάει. Να αποδείξω ότι τίποτα δεν σε κυνηγάει.

Κλασική μελωδία. Σου φέρνουν μια ασφάλεια αυτή η γνωστή σκοπή, σαν μια ζεστή ή καλύτερα δροσερή για την εποχή. Αγκαλιά, να ξαποστάσεις και να κοιμηθείς χωρίς ζουζούνια, χωρίς έντομα. Αγαπάω τον ύπνο γιατί και αυτός αγαπάει την ψυχή μου και μου σκεπάζει τα μάτια με τα λουλούδια που θέλω, λέει ο Γιώργος Σαραντάρης. Και άλλα δαιμόνια τώρα τρυπώνουν ανάμεσα στους στίχους. Δαιμόνια που αυτή τη φορά δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς. Μεταφιέστηκαν σε καντάδες, σήκω σου λένε και άκουσε. Μη βυθίζεσαι στην ανυπαρξία του ύπνου, μην κοιμάσαι. Άσε την αγάπη να σε ξεκουράσει. Άσε τα δικά της όνειρα, τα δικά της λουλούδια να σκεπάσουν τα μαύρα μάτια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ανοίγει τα μάτια, ψαρεύει εικόνες και στήσεις, ό,τι βλέπει τραγουδάει ή ό,τι θα ήθελε να δει ή ό,τι θα ήθελε να ακούσει. Τι άλλο του έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες? Η παραλία για ακόμη μια φορά, τα ποδήλατα, τα πατίνια, οι περιπατητές, τα σκυλιά, τα πουλιά στις βρύσες, τα πικνίκ στα πάρκα, οι καφέδες στο χέρι, ένας κύριος ένα παγκάκι με ένα σκουπόξυλο αντί για μπαστούνι. Ναι, αλήθεια. Δεν ακούγεται πολύ παραμυθένιο, σαν μια μαγισούλα να του δώσε το μεταφορικό της μέσο για να συνεχίσει αυτό στο δρόμο του. Μια άλλη παρέα, με παπούδια, με κιθάρες και ουζάκια, σαν ένα παγκάκι κι αυτοί, στριμωγμένοι, άλλοι να διαβάζουν βιβλία, άλλοι να αράζουν με τα σκυλάκια δίπλα τους, αμαξίδια και ρόδες και πόδια και φτερά. Δες τι έχανα τόσες μέρες που δεν περνούσα από εδώ, σκέφτηκα, όχι όμως σαν φόμο, αυτή τη φορά, όχι σαν φόβο, αλλά σαν μια άλλη εκδοχή της καθημερινότητας, λίγο καλύτερη.

Wolf Dietrich Schnure. Μια ιστορία. Η καλύτερη ιστορία της ζωής μου. Κάπου μια μισή σελίδα γραφομηχανής. Το συγγραφέα τον ξέχασα, τον είχα διαβάσει στην εφημερίδα. Δύο βαριά άρρωστοι νοσηλεύονται στο ίδιο δωμάτιο. Ο ένας έχει το κρεβάτι από τη μεριά της πόρτας, ο άλλος δίπλα στο παράθυρο. Έξω βλέπει μόνο αυτός που είναι στο παράθυρο. Η μεγαλύτερη επιθυμία του άλλου είναι να πάρει το κρεβάτι στο παράθυρο. Ο άλλος στο παράθυρο υποφέρει από αυτό. Για να αποζημιώσει τον άλλον, του διηγείται καθημερινά ώρες ολόκληρες όλα όσα βλέπει να συμβαίνουν έξω από το παράθυρό του. Μια νύχτα παθαίνει κρίση ασφυξίας. Αυτό στην πόρτα θα μπορούσε να φωνάξει νοσοκόμα. Δεν το κάνει. Σκέφτεται το κρεβάτι. Το πρωί ο άλλος έχει πεθάνει από ασφυξία. Το κρεβάτι του στο παράθυρο αδειάζει. Το παίρνει αυτός που ήταν ξαπλωμένος από τη μεριά της πόρτας. Η επιθυμία του είχε εκπληρωθεί. Γεμάτος λαχτάρα και προσδοκία, γυρίζει το πρόσωπό του προς το παράθυρο. Τίποτα. Μόνο ένας μαντρότυχος. Αν είχαν μουσική οι εικόνες που μετέδιδε αυτός που έβλεπε από το παράθυρο, νιώθω πως θα ήταν κάτι τέτοιο, σαν το επόμενο. Μπορείς να μετατρέψεις ένα μαντρότυχο σε πείμα, ένα τείχος σε ζωή. Η τέχνη μπορεί, η φαντασία και η καλοσύνη των ανθρώπων.

Πώς να κλείσουμε? Με αγάπη πάλι, πώς αλλιώς. Μακρόθυμη, αγαθή, ωφέλιμη. Η αγάπη δεν φθονεί, δεν καυχιέται, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί. Δεν ζητά το συμφέρον της, δεν παροξύνεται, δεν σκέφτεται το κακό. Δεν χαίρεται με την αδικία, αλλά συγχαίρει την αλήθεια. Αν έχετε τα πάντα, πιστεύει τα πάντα, ελπίζει τα πάντα, υπομένει τα πάντα. Τι άλλο να προσθέσουμε στον Απόστολο Παύλο? Η αγάπη διώχνει τους φόβους μακριά. Ναι, μέχρι και αυτό μπορεί να κάνει.

Κάπου ανάμεσα στη μοναξιά και στην παρέα κινήθηκε, στο φόμο και στο τζόμο, στην ανάγκη να βρίσκεται με άλλους, να παίρνει δύναμη και αγάπη και ρεθίσματα από αυτούς. Δεν είναι ακριβώς φόβος μη μείνεις να παίξω, είναι μικρές συνειδητοποιήσεις, εκεί που σε πιάνει το παράπονο, ξαφνικά να λες «Α, τελικά κάτι γίνεται». Απλά έπρεπε να κοιτάξω προς τα εκεί, να πάω εκεί, να δω, να ακούσω, να νιώσω. Ο Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε τον ήχο, η Μαρατζικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας και έπειτα χάθηκε στον ορίζοντα.

0: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Έλεπα βιντεάκια που ανεβάζατε όσοι πήγατε στη συναυλία των Pet Shop Boys και πρέπει να σας πω ότι ζήλεψα λιγάκι, όχι ότι τους λάτρεψα ποτέ, αλλά παρόλα αυτά το θέαμα που προσφέρουν είναι σπουδαίο, έχουν και αυτήν την νοσταλγική νότα για τους παλιούς, τη γενιά X και τους boomers. Γενικώς ταξιδεύετε για συναυλίες, γιατί φέτος είναι ένα δυνατό συναυλιακό καλοκαίρι, αλλά όχι στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα στην Αθήνα. Οπότε όσοι δεν ταξιδεύουμε για συναυλίες, όσοι δεν κάνουμε αυτό που λένε συναυλιακό τουρισμό, ο Βαγγέλης Καπετάνου για παράδειγμα, που είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας σήμερα, και η αφεντιά μου Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, παρακολουθούμε εσάς που κάνετε, και έχω δει εξαιρετικά βίντεο με το λατρεμένο Nick Cave, ο οποίος βεβαίως έχει έρθει πολλές φορές και στη Θεσσαλονίκη, αλλά τα τελευταία χρόνια προτιμάει να μένει στις συναυλίες που δίνει στην Αθήνα. Αν και τον έχουμε δει αρκετές φορές, όσοι αγαπάμε Nick Cave, κάθε φορά μοιάζει να είναι το ίδιο σπουδαίο με τις προηγούμενες. Επίσης ζήλεψα όσους κατεβήκατε Αθήνα για να απολαύσετε τον Nick Cave. Ένα Nick Cave δεν ετοιμάσαμε, Βαγγέλη, να ακούσουμε. Ο Βαγγέλης λέει τι Nick Cave, Moby, στο Moby θα πάει. Ο Moby ακολουθεί στο Release Athens Festival και βέβαια έχει και πολλές άλλες επιλογές. Κάποιοι άλλοι που ξέρω φεύγουν για Βουλγαρία για κάτι τριημεράκια με Cure, με Moby και με Gorillaz. Οι Gorillaz ήδη έπαιξαν εδώ στην Ελλάδα. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Ωραίες μουσικές θα ακούσουμε και εμείς. Πώς μου είστε, έχουμε να τα πούμε περίπου 10 μέρες. Έγιναν πολλά σε αυτό το διάστημα. Κάποιοι μπορεί να έχετε φύγει ήδη διακοπές, κάποιοι μπορεί να έχετε βγει στο κυνήγι των λαγοκέφαλων, γιατί έχουν επικηρυχθεί και είναι ευκαιρία να βγάλουμε λίγα λεφτουδάκια. Πόσο πάει το κιλό λαγοκέφαλος να τον... Να το σκαλά ενημερωμένος ο Βαγγέλης, 5,30 το κιλό, έτσι. Οπότε τους λαγοκέφαλους τους αρπάζουμε με το κεφάλι, τους παραδίδουμε και κάνουμε διακοπές μετά, τέτοια πράγματα. Είχε γίνει ένας χαμούλης όταν η Λάιζα Μινέλη τραγούδισε Pet Shop Boys το Losing My Mind, λατρεμένο.

Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας για να αρχίσουμε να τα λέμε και να στείλετε μηνύματα. Όσοι παρακολουθήσατε μια από αυτές τις συναυλίες τις οποίες συζητάμε, όσοι κάπου πρόκειται να πάτε, κάτι πρόκειται να δείτε, 23 13 33 84 56 είναι το τηλέφωνο, ισχύει όταν ακούμε τραγούδια παρέα. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58 FM R3, Messenger από εκεί. Υπάρχει το SMS, γράψτε 958, αφήστε κενό μήνυμα αποστολή στο 54 160. Υπάρχει πλέον και το Viber, που είναι και αυτό ένας τρόπος επικοινωνίας στη διάθεσή μας και απολύτως δωρεάν, 6930 07 82 91, ο αριθμός που, στον οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και να τα λαμβάνουμε και να τα μοιραζόμαστε με την υπόλοιπη ραδιοφωνική συντροφιά του 958. Λοιπόν, σε αυτά τα μηνύματα μπορείτε, με ερωτηματικό μπορείτε, να γκρινιάξετε και για τη θερμοκρασία, για τη ζέστη που έχει ξεκινήσει και εδώ στη Θεσσαλονίκη και εδώ στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, λέει, μπορεί να την περάσουμε όλοι με 35. Είναι μια θερμοκρασία που την έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα αυτή την εποχή. Θυμίζω ότι τελειώνει ο Ιούνιος, ξεκινάει ο Ιούλιος, ο πολύ ζεστός μήνας του καλοκαιριού. Τι είναι για μας τα 35? Άλλο για μας τα 35 και άλλο για τους Βρετανούς και για τους Γάλλους τα 40. Τα 43 και τα 45. Πρέπει να σας πω ότι πριν από πολλά χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 90, ήμουν φοιτήτρια στην Αγγλία και είχα βρεθεί σε έναν καύσωνα. Μία εβδομάδα μόνο είχε κρατήσει αυτός ο καύσωνας, λιγότερο, και ήταν οι μοναδικές ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Θυμάμαι ότι είχα πάθει εγκάβματα στους ώμους, γιατί έκανα βόλτες ξεναγώντας φίλους από την Ελλάδα. Να σας πω σε τι θερμοκρασία είχαμε φτάσει τότε, στους 30 βαθμούς. Και αυτό ήταν ένας δύσκολος, αφόρητος καύσωνας για τα δεδομένα του Λονδίνου το 97. Τώρα ακούω για τα 40 και για τα 43 και πραγματικά δεν ξέρω πώς την παλεύουν οι άνθρωποι εκεί. Διαβάζω τα τελευταία νέα που έρχονται από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, ότι αστυνομικά οχήματα ρίχνουν νερό σε πολίτες στη Γερμανία, ότι πλέον έχουν εντοπιστεί 1000 επιπλέον νεκροί από τον καύσωνα στη Γαλλία, ότι στην Πολωνία ψήνουν αυγά στον ήλιο, μία παράνοια. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι. Νομίζω ότι είναι πολλά τα χρόνια που οι επιστήμονες προειδοποιούσαν και έκουραν το ένα καμπανάκι μετά το άλλο. Τα λέγαμε και εδώ στην εκπομπή 2018, ας πούμε, τότε που ένα κοριτσάκι, η Γκρέτα Τούμπερκ, είχε πείσει 3 εκατομμύρια έφηβους να βγουν στους δρόμους και να φωνάζουν. Οι επιστήμονες τότε έλεγαν ότι μέχρι το 2030 η κλιματική καταστροφή θα είναι μη αναστρέψιμη. Πόσο έχουμε τώρα, Βαγγέλη? 2026. Έφτασε. Αλλά τότε, αντί να σχολιάζουμε αυτά που έλεγαν οι επιστήμονες, αντί να πιέζουμε τις κυβερνήσεις, εμείς είχαμε βαλθεί, όχι εμείς, γιατί η εκπομπή δεν το έκανε αυτό, να αποδομήσουμε αυτό το κοριτσάκι, την Γκρέτα Τούμπερκ, και τι κίνητρα έχει, και αν είναι στο φάσμα και αν δεν είναι. Απίστευτα πράγματα. Αυτό ήταν το βασικό μας ενδιαφέρον. Και όχι αν ισχύει ότι ο πλανήτης οδεύει προς μια κλιματική καταστροφή. 43 τώρα στην κεντρική Ευρώπη και δυστυχώς είμαστε απροετοίμαστοι για αυτό που ήδη έχει έρθει να μας βρει.

Διαβάζω ένα άρθρο στην Guardian για αυτό το θέμα, που ανάμεσα στα άλλα υπενθυμίζει τον βάναυσο Αύγουστο του 2003, τότε που ένας ανελαίητος καύσωνας στις ευρωπαϊκές πόλεις τις είχε μετατρέψει σε πύρινους κλιβάνους και είχε αφήσει πίσω του 70.000 νεκρούς, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένους και ευάλωτους ανθρώπους που ζούσαν μόνοι. Στο Guardian μιλάει ο περιβαλλοντικός επιδημιολόγος Πιέρ Μασλό και λέει πως οι κλιματολόγοι από τότε προειδοποιούσαν ότι θα ζήσουμε πολλά τέτοια καλοκαίρια και ότι αυτά τα καλοκαίρια δεν θα είναι μια απλή μετεωρολογική έξαρση, αλλά μια διαρκής αποπνικτική απειλή που θα γιγαντώνεται. Τώρα αυτό έγινε επώδυνα προφανές, μόνο που οι εξαιρέσεις του παρελθόντος αποτελούν πλέον την κανονικότητα του σήμερα. Η νέα γενιά, μέχρι νέα γενιά να φτάσει στην εφηβεία, λέει ο Πιέρ Μασλό, η παγκόσμια θερμοκρασία αναμένεται να έχει ξεπεράσει προπολού το όριο ασφαλείας που είχαν υποσχεθεί οι παγκόσμιοι ηγέτες, οδηγώντας τον πλανήτη σε αχαρτογράφητα και επικίνδυνα θερμικά πεδία. Και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η συζήτηση? Η συζήτηση έχει εγκλωβιστεί σε μια στήρα πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη χρήση των κλιματιστικών. Ενώ οι ειδικοί λοιπόν ζητούν ριζικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, όπως ενίσχυση του αστικού πρασίνου, όπως σκίαση και βιοκλιματικό αερισμό για την αντιμετώπιση της αστικής θερμικής νησίδας, η συζήτηση παραμένει στο αν πρέπει να χρησιμοποιούμε ή όχι κλιματιστικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πάντως λέει πως η μαζική χρήση κλιματιστικών δεν μπορεί να αποτελεί βιώσιμη κοινωνική λύση για αυτό το πρόβλημα, γιατί επιβαρύνει το δίκτυο και αυξάνει τη θερμοκρασία στους δρόμους, αλλά παραμένει κρίσιμη για δομές υγείας και για γυροκομεία. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα σε πόλεις που δεν χρησιμοποιούνται τα κλιματιστικά, όπως στο Λονδίνο, να εκενώνονται ακόμα και βρεφονηπιακοί σταθμοί, να υπάρχει πρόβλημα στα νοσοκομεία. Βεβαίως, τα κλιματιστικά υποστηρίζουν τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα. Ένα παράδειγμα είναι η Μαρί Λεπέν στη Γαλλία, η οποία έσπευσε να ζητήσει ένα μεγάλο σχέδιο για την εγκατάσταση κλιματιστικών, την ίδια ώρα που το κόμμα της πολεμούσε στη Βουλή τα νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μετατρέποντας την κλιματική κρίση σε προεκλογικό πεδίο μάχης.

Και σύμφωνα με το Guardian, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και συμβαίνει και στην Ελλάδα και συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη είναι ότι οι επίγουσες εκκλήσεις για μείωση των εκπομπών ρήπων, σας θυμίζω τη δική μας περίπτωση, προσκουρούν, λέει, στην απροθυμία των διοικήσεων και των κυβερνήσεων, οι οποίες αποδυναμώνουν την πράσινη ατζέντα στο όνομα της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Στην περίπτωσή μας, βλέπε, Μητροπολιτικό πάρκο ή εμπορικό κέντρο στη

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, είναι η εκπομπή «Ένα Σάμλετ για το δρόμο». Είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Και πόσο χαιρόμαστε όταν λαμβάνουμε μηνύματα ανθρώπων που πηγαίνουν διακοπές και ταξιδεύουν και κάπως έχουν καταφέρει και μας ακούν στο αυτοκίνητο. Λέω κάπως έχουν καταφέρει, γιατί δεν είναι απλό για τον 958 αυτό, δυστυχώς. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος που πηγαίνει Χαλκιδική να μας ακούει στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου του, και αυτό μέχρι κάποιο σημείο. Βεβαίως πλέον ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Όλος αυτός ο πρόλογος για να αφιερώσουμε το τραγούδι που ζήτησαν οι ακροατές που ταξιδεύουν για Πήλιο αυτή την ώρα. Περνάνε ωραία, λένε, μαζί μας, και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά. Γι' αυτό θα αλλάξουμε το μουσικό πρόγραμμα που έχω ετοιμάσει και θα τους κάνουμε τη χάρη και θα ακούσουμε Super Trap. Γιατί όχι.

Ωραίο ήταν. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε όμως στα του πολιτισμού και στις επιλογές που μας δίνει η εβδομάδα. Μη σας πω και ολόκληρος ο μήνας που έρχεται, γιατί σε δύο μέρες από τώρα θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο. Αύριο αποχαιρετάμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Την εβδομάδα που δεν συναντηθήκαμε, την προηγούμενη δηλαδή, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου για το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει αύριο με την πρεμιέρα της φετινής μεγάλης θεατρικής παραγωγής. Στο Θέατρο Δάσος θα γίνει φέτος η πρεμιέρα. Είναι η Λυσιστράτη, σε σκηνοθεσία Αστέρη Πελτέκη. Το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχουν πια παντού οι αφίσες αυτής της παράστασης, αλλά και φωτογραφίες από τις πρόβες. Ο στίχος του Αριστοφάνη που έχει δοθεί είναι η φράση «Όλοι οι άνθρωποι είμαστε και κάθε πόλεμος εμφύλιος πόλεμος είναι». Είναι δυνατή φράση αυτή. Είναι ένα δυνατό έργο η Λυσιστράτη, εξαρτάται κάθε φορά πώς παρουσιάζεται, γιατί είναι ένα πολυπαιγμένο έργο και όσοι δεν είμαστε 16 και 18 χρονών το έχουμε δει και ξαναδεί πολλές φορές, επομένως είναι καλό όταν το ανεβάζει κανείς να έχει μια πρόταση. Η πρόταση που διαφαίνεται από το σκηνοθετικό σημείωμα, ένα σημείωμα που έχει θεατρολογικό ύφος, γιατί θεατρολόγος είναι ο Αστέρης Πελτέκης και θεατρολόγος, έχει τον τίτλο «Η Λυσιστράτη και η έξοδος από την εντροπία». Η έξοδος από την εντροπία δεν αποτελεί απλώς λύση, αποτελεί συνειδητή πράξη και αυτή η πράξη, όπως μας διδάσκει ο Αριστοφάνης, ξεκινά συχνά από εκεί που δεν το περιμένουμε, μέσω του ανθρώπινου σώματος και του γέλιου ως αποκαλυπτική έκφραση εκτόνωσης, καθώς και από την συλλογική επιθυμία για ειρήνη. Λυσιστράτη ομοίως δεν αποτελεί μια κωμωδία για τον πόλεμο και τον έρωτα, είναι ένα βαθύτατα πολιτικό ανθρωπολογικό έργο που εστιάζει στη στιγμή κατά την οποία μια κοινωνία εξαντλημένη από τη φθορά αναζητά επειγόντως ένα νέο τρόπο οργάνωσης σε όλους τους τομείς. Κάπως έτσι ξεκινάει αυτό το σκηνοθετικό θεατρολογικό σημείωμα του Αστέρη Πελτέκη. Οι φωτογραφίες βεβαίως από την παράσταση θυμίζουν παράσταση ενός εμπορικού θειάσου. Μένει να δούμε τελικώς τι έχει γίνει, αν θα έχουμε τι ανάγνωση τη Λυσιστράτης θα έχουμε, αν θα έχουμε ένα ποιητικό κείμενο, αν θα έχουμε μια παράσταση που φλερτάρει και με τις αρχές του ανθρωπολογικού θεάτρου, ή αν θα έχουμε μια παράσταση που έχει στόχο τα εισιτήρια. Πάντως θυμίζω ότι ο στόχος, ο λόγος ύπαρξης ενός δημόσιου θεάτρου, ενός κρατικού θεάτρου, όπως και ενός δημόσιου ραδιοφώνου, δεν είναι το κέρδος σε καμία περίπτωση. Αυτά είναι για τους ιδιωτικούς θεάτρους και για τα ιδιωτικά ραδιόφωνα. Κατά τα άλλα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να σας πω τους συντελεστές και τους πρωταγωνιστές αυτής της παράστασης.

Λοιπόν, υποσχέθηκα να σας πω τους συντελεστές για τη Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, τη Λυσιστράτη σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Αστέρη Πελτέκη, που κάνει πρεμιέρα αύριο στο Θέατρο Δάσος. Οι Τάγκερ Λίλις που μόλις ακούσαμε δεν έχουν γράψει τη μουσική για αυτή την παράσταση. Ο Γιώργος Ανδρέου έχει γράψει τη μουσική, αλλά οι Τάγκερ Λίλις έχουν γράψει τη μουσική για μια άλλη παράσταση που είναι και συμπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος. Μιλούμε για τις Βάκχες που θα δούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη προς το τέλος του μήνα. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο, 22 Ιουλίου. Οι Βάκχες κάνουν πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου την Παρασκευή 10 Ιουλίου και είναι μια συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου της Βουλγαρίας, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Φεστιβάλ Αθηνού και Επιδαύρου σε σκηνοθεσία του Γιάβορ Γκάρντεφ. Η Λυσιστράτη τώρα, που είπαμε τη μουσική έχει γράψει ο Γιώργος Ανδρέου, την χορογραφία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Ρήγος, τα σκηνικά επιμελείται η Φροσολίτρα, τα κοστούμια έχει σχεδιάσει ο Νίκος Χαρλάφτης και τα φώτα ο Στέργιος Τζολόπουλος, ερμηνεύεται από την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, που είναι η ομώνυμη, που παίζει την ομώνυμη ηρωίδα. Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι Μυρσίνη, ο Κρατερός Κατσούλης είναι Κινησίας, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου Κλεονίκη, ο Παναγιώτης Πετράκης Απόλλωνας, ο Νίκος Γεωργάκης επίσης στους πρωταγωνιστές αυτής της παραγωγής, ο Κώστας Σαντάς Μάντης Αριστογέρων, ο Γιάννης Χαρίσης Πρόβουλος, η Σοφία Καλεμκερίδου Λαμπιτό και Γριά, ο αγαπημένος Δημήτρης Ναζίρης Πρίτανης, η Ορδάνης Αϊβάζογλου, Αντώνης Αντωνάκος, Νίκος Γεωργάκης, Δημήτρης Διακοσάβας, Χρύσα Ζαφυριάδου, Αναστασία Κελέση, Θάνος Κοντογιώργης, Τατιάνα Μελίδου, Δημήτρης Μορφακίδης, Χρυσή Μπαχτσεβάνη, Ευθύμης Παπάς, Βάσο Παύλου, Χριστίνα Πετρολέκα, Μαριέτα Πρωτόπαπα, Εύη Σαρμή, που είναι και βοηθός σκηνοθέτη, και η Γιάννης Τσεμπερλίδης επισκηνής και η Κορίνα Λεγάκη, τραγουδίστρια και κορύφο στο χορό, και μουσικός ο Βάιος Πράπας και χορευτής ο Πέτρος Νικολίδης. Μια μεγάλη παραγωγή. Τώρα όσον αφορά το αποτέλεσμα θα ξέρουμε αύριο που θα κάνει την πρεμιέρα της στο Θέατρο Δάσους. Στο Θέατρο Δάσους θα δούμε τις Βάκχες του Ευρυπίδη, σε αυτή την συμπαραγωγή στην οποία συμμετέχει και το κρατικό, στις 22 Ιουλίου. Πρεμιέρα είπαμε την επόμενη Παρασκευή 10 Ιουλίου. Νωρίτερα εδώ στο Θέατρο Δάσος θα δούμε μια άλλη συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, αυτή τη φορά με το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης, Θέατρο Δι Ρώμα. Θα δούμε τον Ειδίποδα Τύρανο σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο, Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου. Αυτή η παραγωγή θα παρουσιαστεί εδώ στο Θέατρο Δάσους. Εμείς φυσικά δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να ακούσουμε Tiger Lilies, γιατί όσοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή ξέρουν την αδυναμία μας. Λοιπόν, ένα μικρό δείγμα από τη μουσική που έχουν γράψει για την παράσταση και ένα μεγάλο δείγμα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει από τους Tiger Lilies μέσα στα χρόνια.

Αγαπάμε τα Αγγελίλης, μεγαλώνουν βέβαια και αυτοί, πως αλλιώς. Αλλά ακόμα τους αγαπάμε για να δούμε τι έχουν κάνει για τις Βάκχες. Εδώ στην εκπομπή ακούμε συχνά ανάμεσα στα άλλα και την εργασία που έχουν κάνει για τον Άμλετ στο παρελθόν. Ταιριάζει και με την εκπομπή. Κατά τα άλλα, το κρατικό, τι άλλο έχει να μας προτείνει? Έχει να μας προτείνει το Group Therapy, αυτή την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη που έχει ήδη παρουσιαστεί και επιστρέφει και θα παίζεται όλο τον Ιούλιο στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι αυτές οι παραστάσεις. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι και οι παραστάσεις στον ίδιο χώρο της δράσης που βασίζεται σε κείμενα του Mark Twain και τα σκηνοθετεί Έφη Δρόσου, με τίτλο «Το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας». Εναλλασσόμενες ώρες παραστάσεων από ό,τι καταλαβαίνω για τις δύο αυτές παραγωγές. Έχουμε και τις παραμυθοδρομίες. Αυτές είναι μια δράση του κρατικού σε σκηνοθετική επιμέλεια του Χρήστου Παπαδημητρίου και της Εύης Σαρμή, που θα παρουσιάζονται σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης σε αυτοσχέδιες σκηνές αφήγησης. Έχουν σκοπό, σύμφωνα με το δελτίο τύπου τουλάχιστον, να χτυπάνε και να φεύγουν, με διάφορες μικρές ιστορίες που θα παρουσιάζουν έτσι σε όλη την πόλη. Η πρώτη στάση, η πρεμιέρα με άλλα λόγια, αυτής της δράσης είναι στις 16 Ιουλίου στην πλατεία Μακεδονομάχων. Κατά τα άλλα, το 12ο φεστιβάλ Δάσους μπαίνει στον τρίτο μήνα του, το Μάιο ξεκίνησε. Τον Ιούλιο έχουμε τις περισσότερες θεατρικές παραστάσεις που θα φιλοξενηθούν σε αυτό το θέατρο. Ξεκινάμε με μια παράσταση χορού, την Γουάλια, σε σκηνοθεσία Νάντια Σκουτσιαμπάση, αλλά όχι στο Θέατρο Δάσους, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δάσους, στο Βασιλικό Θέατρο θα παρουσιαστεί αυτή η παράσταση, 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Είπαμε, Ιδίπους Τύραννος, σε σκηνοθεσία Λουκ Αντεφούσκο από το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης, στο Θέατρο Δάσους, 6 και 7 Ιουλίου. 9 και 10 Ιουλίου έρχονται οι Πέρσες, που τους περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, στο Θέατρο Δάσους. 12 Ιουλίου, Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Αμέσως μετά η παράσταση «Πριν και μετά τα παιδιά», 12, 13 και 14 Ιουλίου επρόκειτο να δούμε τον Οθέλο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, αλλά διαβάζω ότι αυτή η παράσταση ακυρώθηκε. Έρχεται η Αντιγόνη για άλλη μια χρονιά, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, στις 15 και 16 Ιουλίου. «Τα κούνια στο Βάλτο», αυτή η συνεργασία του Μανώλη Δούνια και του Εμίλιου Χιλάκη, στις 17 Ιουλίου, κατά φαντασίαν ασθενής. Σε σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, 19, 20, 21 Ιουλίου. Είπαμε, οι Βάκχες του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ, στις 22 Ιουλίου, με τους Tiger Lilies να είναι παρόντες επί σκηνής. 23 Ιουλίου, Εκκλησιάζουσες, Γυναίκες στην Εξουσία, και εδώ σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Τι άλλο, έχουμε για άλλη μια χρονιά την παράσταση που σκηνοθέτησε ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος και σαρώνει την τελευταία πενταετία, μια άλλη Θήβα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτήν την παράσταση και με τους πρωταγωνιστές και με τον σκηνοθέτη. Την αγαπάμε πολύ. Θα έχουμε, όσοι δεν την είδατε, άλλη μια φορά την ευκαιρία. Μην τη χάσετε αν δεν την είδατε. 29 Ιουλίου, Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. 29 Ιουλίου, Άι Λαός, σε σκηνοθεσία Στέλιου Βραχνή, στο Θέατρο Γης. Και κλείνει ο Ιούλιος με Μύδια, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, 30 και 31 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.

Κατά τα άλλα, σήμερα μπορούμε να πάμε στο Επταπύργιο και εκεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου να δούμε την όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι «Μποέμ» σε σκηνοθεσία του Αθανάσιου Κολαλά, μια παραγωγή του Φεστιβάλ Επταπυργίου. Η παράσταση αυτή θα παρουσιαστεί και την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 και 4. Σήμερα και Τετάρτη λοιπόν αυτή η επιλογή. Εγώ όμως θα σας προτείνω σινεμά. Σας προτείνω σινεμά όσο περιμένουμε την νέα ταινία στην οποία συμμετέχει ο Willem Dafoe και η οποία βγαίνει στις αίθουσες την ερχόμενη 5η στις 2 Ιουλίου, το Πάρτι Γενεθλίων. Είναι μια ταινία που έχει πολλά ελληνικά στοιχεία. Έχει πρώτα απ' όλα κεντρικό χαρακτήρα το Μάρκο Τιμολέοντα. Αυτόν ερμηνεύει ο Willem Dafoe, ο οποίος αντλεί στοιχεία από την προσωπικότητα του Αριστοτέλειου Ωνάση και χορεύει ένα ζεμπέκικο ο Dafoe σε αυτή την ταινία. Το Αρχιπέλαγος του Γιώργου Μαργαρίτη, παρακαλώ. Με Αρχιπέλαγος και Μαργαρίτη θα κλείσουμε την εκπομπή. Αλλά η πρότασή μας σήμερα το βράδυ μας πηγαίνει στο Θερινό Απόλλων. Εκεί ο αγαπημένος Αλέξη Δερμετζόγλου και οι συνεφίλ δευτέρες του έχουν φροντίσει να προβληθεί το αριστούργημα του Μικελάντζελο Αντωνιώνη, η έκλειψη. Το σενάριο συνυπέγραψαν μαζί με τον Μικελάντζελο Αντωνιώνη, τον Νίνο Γκουέρα, ο Έλιο Μπαρντολίνη, ο Τιέρο Οτιέρη και πρωταγωνιστές Μόνικα Βίτη, Αλέν Τελόν, Φρανσίσκο Ραμπάλ. Είναι η τρίτη και τελευταία ταινία της τριλογίας της αποξένωσης του Αντωνιώνη, που περιλαμβάνει την περιπέτεια και τη νύχτα. Αν δεν το έχετε δει σε μεγάλη οθόνη, να μία ακόμα ευκαιρία, μην το χάσετε. Τέλος χρόνου, ο Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, η Πία Πακογιώργου έρχεται. Ένα σάμπλερ για το δρόμο ξανά αύριο στις 2. Φιλιά.

πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στο διάολο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω όπως μπορώ.

Όταν το πρώτο φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το φως θα με χαράξει, θα τιμωρηθώ.

0: Θέατρο τη Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα, 29 Ιουνίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Οι συνεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέα Πόλων την ταινία «Η Έκλειψη» του Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Η Βιτόρια χωρίζει με τον μεγαλύτερό της σε ηλικία Ρικάρντο, περιπλανιέται στις αίθουσες του Ρωμαϊκού Χρηματιστηρίου όπως η μητέρα της, χάνει ένα τεράστιο ποσό και έχει μια εφήμερη, χωρίς πάθος, σχέση με ένα νεαρό χρηματιστή. Στο Φεστιβάλ Απταπυργίου το κοινό θα απολαύσει την κλασική όπερα «Μποέμ» του Πουτσίνι. Σε συμπαραγωγή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται στο εμβληματικό μνημείο σε σκηνοθεσία Θανάσιου Κολαλά και μουσική διεύθυνση Γιώργου Βράνου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται στη Μονή Λαζαριστών για ένα καλοκαιρινό live γεμάτο ένταση, συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια και στο Show Les KG ο θρυλικός κιθαρίστας Mark Ribot μαζί με το εκρηκτικό τρίο Ceramic Dog θα παρουσιάσουν ένα από τα πιο ανήσυχα και αιχμηρά projects όπου η jazz, το rock, το punk και ο αυτοσχεδιασμός αλλά και η avant-garde αισθητική συναντιούνται σε ένα έντονο, απρόβλεπτο και πολιτικά φορτισμένο ήχο. Η γιορτή Πανσελλήνου 2026 επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με ένα ανοιχτό disco party στην πλατεία του Μεγάρου, μπροστά στη θάλασσα, με τις μεγαλύτερες disco επιτυχίες των δεκαετιών του 80 και των 90, αλλά και αγαπημένους ρυθμούς που παραμένουν διαχρονικοί μέχρι σήμερα. Η εκδήλωση υπόσχεται χορό, νοσταλγία και γιορτινή ατμόσφαιρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η έκθεση Dialogues συνεχίζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μια σύγχρονη εικαστική προσέγγιση στα χρυσά κοσμήματα της αρχαιότητας που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

0: restaurant, vous essuyez toujours la grande table. C'est pour payer cette soirée lamentable. Oh, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café. Plein de manières, vous étiez beau, le temps vous a défait. Les mythes commencent à vous bouffer au grand café, au grand café.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σας. Καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française, τον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Le Grand Café, ο Benjamin Biolay τραγουδά Charles Trenet στο άλμπουμ συνεργασία με τους Nicolas Fitzman και Denis Benaros από την χρονιά του 2015. Και η συνέχεια ανήκει στην Αμελίλε Κραγιόν, τη τραγουδίστρια και συνθέτρια από τη Λιόν, η οποία δίνει έμφαση στη θεατρικότητα και το χιούμορ στις εμφανίσεις της. Ξεκίνησε την πορεία της σε μπαρ και μπιστρό της γενέτειράς της και την αγαπήσαμε με το τραγούδι «Ta Petite Flamme». Θα την απολαύσουμε ωστόσο στο ντεπουί από το άλμπουμ «La Porte Plume» του 2007. Καλή σας ακρόαση!

0: Origami.
1: Περνάμε στον Λουάκ Λαντουάν, τραγουδιστή και τραγουδοποιό, ο οποίος συνδέθηκε με τους Λαχού και τα Νου και Μουνκοτέ Πανκ, ακολούθησε και σόλο πορεία. Το 2007 συνεργάστηκε με τον ακορντεονίστα Ζαν Κορτί στο άλμπουμ του Versatile και θα ακούσουμε τη σύνθεση «Ma petite chanson».

Στη συνέχεια η Ζαζά Φουρνιέ συναντά τον γαλλο-νιγηριανό τραγουδιστή της hip-hop Fefe στο La Java de Timposter από τον δίσκο της Le Départ.

Πάει, φύγαν αυτοί με το μηχανάκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με το γκρουπ του σήματος της όμορφης πόλης La Française, τους αγαπημένους Tetraete του Christian Olivier, με τους folk rock chanson ήχους τους. Το Emma είναι μια μαγική στιγμή συνάντηση με την εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιό και ερμηνεύτρια Jeanne Moreau.

Η Νέα Ομοσπονδία Φρανσέζ στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας στο τηλεφωνό μας 2313-338-456, SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έφυγε από τη ζωή στα 80 της χρόνια η Γκέρ Σπατί, η Γαλλίδα καλλιτέχνης, η οποία υπήρξε κυρίως χορεύτρια, συνδέθηκε με την όπερα, τον Γολάν Πετί, τη σύγχρονη χορογραφία, το θέατρο, την performance και την ευρωπαϊκή pop με την μεγαλύτερη επιτυχία της Etienne που θα διαδεχτεί στη συνέχεια το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Σε πάζα σε». Η Γκέρ Σπατί, η οποία έφυγε από τη ζωή 21 προς 22 Ιουνίου. Το βίντεο κλιπ του Ζαν Μπατίστ Μοντινό για το Etienne, γυρισμένο σε ασπρόμαυρο, προκάλεσε σκάνδαλο διότι είχε γυμνά σώματα, υπαινιγμούς και διάφορες άλλες καταστάσεις. Εμείς όμως ας ακούσουμε την μεγάλη επιτυχία της Etienne του Vincent Brulé.

Από το τραγούδι «Etienne» της Γκιοσπατής, τον «Etienne Dao», τον βετεράνο τραγουδιστή και συνθέτη της synth-pop, αστέρι της δεκαετίας του 80 κυρίως, αλλά και εθελή καλλιτέχνη, ο οποίος επανεφευρίσκει τον εαυτό του εδώ και δεκαετίες, θα ακούσουμε το «Bleu Comme Toi» από τη χρονιά του 1988.

Παραμένουμε στη δεκαετία του 80 με τον Ζαν Σουλτέ, ερμηνευτή, παραγωγό, περκασιονίστα και κιμπορντίστα. Μαροκινής καταγωγής μουσικός, έγινε γνωστός για το σίγγλ του 1981 Confidence, Pour Confidence, με το οποίο θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française των 958 της R3 σε ηχούς καλοκαιρινούς. Jean-François Maurice, ο τραγουδιστής και στιχουργός, ο οποίος γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 1947 στη Μασσαλία, επιβίωσε στις 6 Νοεμβρίου 1996 στο Παρίσι. Ο Jean Albertini, όπως ήταν το αληθινό του όνομα, γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία το 1978 με το θρησιακό 28 degrés à l'ombre, Μονακό, και έγραψε τους γαλλικούς στίχους, γιατί πρόκειται για ένα τραγούδι των Ιταλών Σαν Ντιέγκο. Λοιπόν, έγραψε τους γαλλικούς στίχους μαζί με τον Didier Barbelivien. Και στη συνέχεια, Serge Gainsbourg του 70, αλλά με έναν αέρα ανανέωσης, καθώς το κομμάτι που θα ακούσουμε αγγίζει ο Damon Ritchie στο remix. Πρόκειται για το Sea, Sex and Sun.

Συνεχίζουμε με δίσκο ήχους από τον Claude François, γνωστό ως Κλοκλό, ο pop star, μουσικός συνθέτης επικεφαλής δισκογραφικής, του οποίου η ζωή έγινε ταινία. Έγινε διεθνώς γνωστός χάρη στο Comme d'habitude, που δεν είναι άλλο από το My Way που τραγούδησε ο Frank Sinatra. Εμείς όμως θα ακούσουμε την δίσκο επιτυχία του, Alexandrie, Alexandra.

Δεκαετία του 70 και η Δαλιδά συνδέεται άψογα με το κύμα της disco μουσικής και διασκευάζει το πολύ γνωστό Bésame Mucho της Consuelo Velázquez με το δικό της τρόπο. Η παραγωγή είναι του αδελφού της Orlando και με την σύνθεση αυτή θα σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λιάκη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης La Française, τάσεις και προτάσεις γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα!

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Τζαζ Μπάρις, Μάικλ Μακλάρεν, μα αυτό ξεκινήσαμε σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λίγο μετά τις 4, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου που μόλις ξεκίνησε. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρυθμίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ερτεκο.gr, γιατί μας ακούτε και από εκεί.

ένας από τους πιο κομψούς εκπροσώπους της ιταλικής New Jazz και Acid Jazz σκηνής. Αυτός είναι ο Νίκολα Κόντε, κλασικά εκπαιδευμένος μουσικός, κιθαρίστας, παραγωγός και DJ. Ο Κόντε έχει δημιουργήσει ένα χαρακτηριστικό ήχο που παντρεύει την jazz, την bossa nova, τα Latin grooves και κινηματογραφικές επιρροές από τον ιταλικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60. Το κομμάτι Do You Feel Like I Feel έχει μια ξεχωριστή δύναμη χάρη στην ερμηνεία του Gregory Porter με αυτή τη ζεστή soul φωνή που δεν ιδανικά με τις πλούσιες ενορχιστρώσεις και το groove του Νίκολα Κόντε. Είναι μια διαχρονική εξάλλου jazz soul δημιουργία που ναι, θα ακουστεί τώρα πάρα πολύ κλισέ αυτό, αλλά και η Δευτέρα κλισέ δεν είναι. Έτσι λοιπόν το συγκεκριμένο τραγούδι μας ταξίδεψε από την πρώτη νότα. Χαμηλώνουμε τους ρυθμούς γιατί είναι μια έτσι ζόρικη Δευτέρα, πολύ ζεστή, με αρκετές υποχρεώσεις μιας και πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα. Νομίζω όμως ότι η μουσική θα κάνει τη δουλειά της όπως κάθε φορά εξάλλου σε κάθε περίπτωση.

Η Jo Stone που έχει επιστρέψει κάποια στιγμή στην καριέρα της στις Soul Ρίζες με το συγκεκριμένο τραγούδι Never Forget My Love, ένα τραγούδι που συνυπογράφει με τον Dave Stewart τον Eurythmics. Έχει αυτή τη vintage αισθητική που αγαπάει πολύ αυτή εδώ η εκπομπή, πλούσιες ενορχιστρώσεις και την χαρακτηριστική γεμάτη συνέστημα φωνή της, που κάθε φορά που την ακούμε μας θυμίζει γιατί θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της σύγχρονης soul. Ήταν η Jo Stone και το Never Forget My Love. Συνεχίζουμε με lounge και soulful groove από Jamie Allesworth. Το grooving συνδυάζει ζεστούς ρυθμούς, jazz επιρροές, ατμοσφαιρική παραγωγή. Δημιουργεί το ιδανικό soundtrack για καλοκαιρινές στιγμές σε χαλαρή διάθεση.

Το μυαλό μπορεί να είναι ακόμα στις παραλίες του Σαββατοκύριακου, είτε ήταν πραγματικές, είτε τις φανταζόμασταν όσοι δεν φύγαμε εκτός. Αυτό είναι το Groovin', είναι το κατάλληλο soundtrack, όπως σας είπα. Να πω όμως άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Κάθε Δευτέρα ανεβαίνει στην πλατφόρμα της ΕΡΤΡΙΑ.gr, ανεβαίνουν μάλλον, και οι εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας και αυτής εδώ της εκπομπής και των υπόλοιπων. Οπότε ναι, μπορείτε να μπαίνετε και όσοι δεν προλάβατε να ακούσετε και να ακούτε τις εκπομπές της εβδομάδας που πέρασε στην κατηγορία εκπομπές ή στην κατηγορία podcast, τα podcast που δημιουργούμε εδώ, η παραγωγή των 58, ή τις συνεντεύξεις που κάνουμε κατά καιρούς στην κατηγορία on demand.

Από την έρημο της Αριζόνα και με ήχο που ενώνει το αμερικανικό folk, το μαριάτζι και τη λάτιν αισθητική, αλλά και το κινηματογραφικό ύφος Ένι Μορικόνη, οι Γκαλέξικο έχουν δημιουργήσει τη δική τους ξεχωριστή μουσική ταυτότητα. Ήταν το ορχιστρικό Tres Avisos από το άλμπουμ Hot Trail του 2000, που έχει αυτές τις μεξικάνικες επιρροές, τα πνευστά και τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε εικόνες της ερήμου. Ήταν ένα μικρό μουσικό ταξίδι, χωρίς λόγια, αλλά γεμάτο εικόνες από αυτά που μας αρέσουν, ειδικά τα καλοκαίρια.

Αυτός είναι ο Κέβιν Γιόχανσεν, ένα από τους πιο ιδιαίτερους τραγουδοποιούς της λατινοαμερικανικής σκηνής. Γεννημένος στην Αλάσκα, αργεντίνικες και αμερικανικές καταβολές, έχει χτίσει ένα μοναδικό ήχο που συνδυάζει folk, rock, pop, latin και jazz στοιχεία. Έχει μια ευαισθησία και ένα πολύ διακριτικό χιούμορ, αν διαβάσετε συνεντεύξεις του. Στο Σουζάν ξεδιπλώνει την χαρακτηριστική αφηγηματική του γραφή και τη ζεστή ερμηνεία του σε ένα τραγούδι που έτσι κι αλλιώς είναι γεμάτο μελωδία, αλλά και πολύ συνέστημα.

Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν ένας καλλιτέχνης συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν. Σε αυτό είναι εξαιρετικός ο Μεσχέ Μνημάλ. Όσο πλησιάζει ο καιρός της συναυλίας, αν δεν κάνω λάθος, 8 Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη, που θα ακούσουμε σίγουρα τα τραγούδια από το νέο του άλμπουμ, αλλά και παλιότερα τραγούδια όπως αυτό, τόσο πιο πολύ θα ακούμε, γιατί είναι πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης εδώ στον 958 και συγκεκριμένα στην εκπομπή. Έχει καταφέρει να δημορφώσει εξάλλου ένα αναγνωρίσιμο ήχο γεμάτο ατμοσφαιρικές μελωδίες, έχει ηλεκτρονικά στοιχεία, έχει κινηματογραφική αισθητική. Ήταν το Pasta Flora, αυτό το πολύ τρυφερό τραγούδι που, ναι, ισορροπεί ανάμεσα στο ρετρό και το σύγχρονο και με την κομψότητα που χαρακτηρίζει την κάθε του δουλειά.

Είναι μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική διασκευή. Νομίζω ότι λίγοι το έχουν δώσει τόσο ωραία όσο η τραγουδίστρια των Maisie Star. Μιλάμε για το Fade Into You. Κυκλοφόρησε το 1993, αγαπήθηκε για την μελαγχολική του ομορφιά. Εδώ όμως έχουμε την χαρακτηριστική βραχνή φωνή της Miley Cyrus και μια έτσι πολύ λιτή και συναισθηματική προσέγγιση. Νομίζω ότι αποτείει φόρο τιμή στο πρωτότυπο και του δίνει μια σύγχρονη προσωπική διάσταση. Ήταν λοιπόν η Miley Cyrus και το Fade Into You και κάπως έτσι περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μέχρι το τέλος του κόσμου εδώ στο 958 της ΕΡΤ3.

Το 1989 η Soul to Soul έδωσε νέα πνοή στη βρετανική Soul με το εμβληματικό Back to Life, However Do You Want Me, με τη μοναδική φωνή του Κάρον Wheeler. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία, κέρδισε βραβείο Grammy μάλιστα, και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της σύγχρονης Soul, χάρη σε αυτόν τον αξεπέραστο συνδυασμό groove και κομψότητας. Και για όσους θέλουν να το ζήσουν ζωντανά, η Soul to Soul με επικεφαλή τον JZB θα εμφανιστούν στις 8 Αυγούστου στο Sunny Festival, φέρνοντας το Λόφο της Άνης μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, διαχρονικές επιτυχίες και την ενέργεια ενός συγκροτήματος που εξακολουθεί να επηρεάζει τη soul και την dance μουσική παγκοσμίως. Και αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω μετά την κουβέντα που έκανα με τον JZB λίγο καιρό πριν για λογαριασμό του 958 και του rteco.gr. Την κουβέντα μας που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, είναι πολύ ωραίος τύπος ο JZB, έχει γράψει μάλιστα και ένα βιβλίο για την καριέρα του και για όλη αυτή την εποχή που οι Soul to Soul μεσουρανούσαν και το πόσο επηρέασαν όχι μόνο τη μουσική σκηνή αλλά και μια ομάδα, πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, για το στυλ τους, τον τρόπο που ντυνόταν, τον τρόπο που μιλούσανε, τον τρόπο που κινούντανε στον χώρο. Αυτή λοιπόν την κουβέντα μπορείτε να τη βρείτε στην κατηγορία podcast και on demand στην πλατφόρμα της rteco.gr, αναζητώντας τις εκπομπές Μέχρι το τέλος του κόσμου, μία κουβέντα με τον JZB και τη Βάσο Βλαχοπούλου.

Κάποιες φορές η μαγεία δεν βρίσκεται στο τραγούδι, αλλά στον τρόπο που μεταμορφώνει ένας σπουδαίος παραγωγός στο τραγούδι. Αυτός είναι ο Δημήτρη Φρομπάρης, κατά κόσμο Δημήτρης Γεράσιμος, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γαλλικής house και new disco σκηνής. Έχει ελληνικές ρίζες, είναι γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ζει στην Γαλλία. Εδώ και περισσότερες από 3 δεκαετίες ξεχωρίζει για την ικανότητά του να παντρεύει την disco, τη funk, τη soul και τη house με αυτή την ιδιαίτερη κομψότητα, υπογράφοντας remixes για καλλιτέχνες όπως Jamiroquai, Quincy Jones και όχι μόνο. Στο I Want Magic ακούσαμε τη δυναμική φωνή της Άιζο Φιτζρόι που συνάντησε την εκλεπτισμένη αισθητική του Δημήτρη Φρομπάρης σε μια παραγωγή γεμάτη soul και ένα πολύ ιδιαίτερο groove dance floor κομμάτι. Κυκλοφόρησε το 2019, παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες δημιουργίες για τους φίλους της New Disco και της Soulful House, και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ με αυτό αλλά και το επόμενο που έχει τον τίτλο Ocean Drive, γιατί όσοι ήμασταν στις παραλίες το Σαββατοκύριακο τις κουβαλάμε μαζί μας και την Δευτέρα. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Ο Γιάννης Δημητρούδης έρχεται αμέσως μετά. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρύθμισε τον ήχο. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Ήταν η εκπομπή Μέχρι το τέλος του κόσμου. Θα είμαστε παρέα και αύριο εδώ στον 958 στις 4. Μέχρι τότε, γεια και χαρά.

0: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ 3.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα, 29 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Οι συνεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέα Απόλλων την ταινία «Η Έκλειψη» του Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Η Βιτόρια χωρίζει με τον μεγαλύτερό της σε ηλικία Ρικάρντο, περιπλανιέται στις αίθουσες του Ρωμαϊκού Χρηματιστηρίου όπως η μητέρα της, χάνει ένα τεράστιο ποσό και έχει μια εφήμερη χωρίς πάθος σχέση με ένα νεαρό χρηματιστή. Στο Φεστιβάλ Απταπηργίου το κοινό θα απολαύσει την κλασική όπερα Μποέμ του Πουτσίνι. Σε συμπαραγωγή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται στο εμβληματικό μνημείο σε σκηνοθεσία Θανάσιου Κολαλά και μουσική διεύθυνση Γιώργου Βράνου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται στη Μονή Λαζαριστών για ένα καλοκαιρινό live γεμάτο ένταση, συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια και στο Soul SKG ο θρυλικός κιθαρίστας Mark Ribot μαζί με το εκρηκτικό τρίο Ceramic Dog θα παρουσιάσουν ένα από τα πιο ανήσυχα και αιχμηρά projects όπου η jazz, το rock, το punk και ο αυτοσχεδιασμός αλλά και η avant-garde αισθητική συναντιούνται σε ένα έντονο, απρόβλεπτο και πολιτικά φορτισμένο ήχο. Η γιορτή Πανσελλήνου 2026 επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με ένα ανοιχτό disco party στην πλατεία του Μεγάρου, μπροστά στη θάλασσα, με τις μεγαλύτερες disco επιτυχίες των δεκαετιών του 80 και του 90, αλλά και αγαπημένους ρυθμούς που παραμένουν διαχρονικοί μέχρι σήμερα. Η εκδήλωση υπόσχεται χορό, νοσταλγία και γιορτινή ατμόσφαιρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η έκθεση Dialogues συνεχίζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μια σύγχρονη εικαστική προσέγγιση στα χρυσά κοσμήματα της αρχαιότητας που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Αυτό η αλήθεια ήταν ότι δεν το περιμέναμε την Παρασκευή όταν πρωτοκυκλοφόρησε. Ίσως κάποιος κόσμος να γνώριζε, ίσως και όχι, πως ένας από τους λόγους που ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου έχει σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια είναι για να κοιτάξει πίσω στον κατάλογο των τραγουδιών που έχει γράψει, να επανακυκλοφορήσει παλιότερους δίσκους, να επιμεληθεί έτσι αυτές τις δουλειές ξανά, αλλά και να μαζέψει τραγούδια που έχει γράψει στην 40 ετή και παραπάνω πορεία του και να μας τα δώσει για πρώτη φορά πλέον έτσι κοιτώντας πίσω και μάλιστα με έναν αρκετά εφάνταστο τρόπο και εν τέλει όλα μαζί σε δίσκο και βινήλιο και CD με τον τίτλο «Παραπομπή προς το τέλος της χρονιάς». «Παραπομπή» είναι ο τίτλος και του τραγουδιού με το οποίο ανοίξαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Θανάση Παπακωνσταντίνου λοιπόν, Σοκράτης Μάλα μας στην ερμηνεία της «Παραπομπής». Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου λοιπόν κοιτάει πίσω και βρίσκει τραγούδια λαϊκότροπα, όπως λέει ο ίδιος, τα οποία τα έχει γράψει σε διάφορες φάσεις της καριέρας και της ζωής του. 12 από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι στην τελική κυκλοφορία και το λέω αυτό το από ό,τι καταλαβαίνω γιατί, όπως έχει πει και ο ίδιος, μας τα δίνει σε μορφή 6 ψηφιακών 45αριών. Δηλαδή, πώς ήταν παλιότερα το 45αρι, το δισκάκι που είχε ένα τραγούδι από τη μια μεριά, ένα τραγούδι από την άλλη. Κυκλοφορώντας λοιπόν σαν σίγγλ τα τραγούδια αυτά μέχρι να βγει ο δίσκος, θα μας τα δίνει 2-2 έτσι με την μορφή ψηφιακού 45αριού. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την παραπομπή, αρκετά συνήθιστα τη σημερινή εκπομπή, στην οποία βέβαια έχω μαζέψει, όπως κάνουμε και κάθε Δευτέρα, τραγούδια και δισκογραφικές κυκλοφορίες που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες μόλις μέρες, τα προηγούμενα 24 ώρα, και τα έχω ξεχωρίσει εγώ για σήμερα. Κάνουμε έτσι μια μικρή ελληνόφωνη ενότητα στο ξεκίνημα, στο πρώτο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, και από τον Θανάση Μάλαμα, από τον Σοκράτη Μάλαμα και τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, περνάμε στο Μανώλη Φάμελο και τον Φίβο Δελιβοριά. Γράφουν ένα ντουέτο, μάλλον γράφει ο Μανώλης Φάμελος ένα ντουέτο για τους δυο τους, ένα σατυρικό τραγούδι για το σύγχρονο οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και θα πω εγώ γενικότερα του δυτικού, έτσι σε εισαγωγικά, πολιτισμού. Ας ακούσουμε τα νότια προάστια.

0: Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ή μάλλον είναι πολύ εύστοχο το επίσης σατρικό κείμενο που έχει γράψει ο Μανώλης Φάμελος για να συνοδεύσει την κυκλοφορία αυτή, αλλά και να μας εξηγήσει πώς έγινε η συνεργασία αυτή με τον Φίβο Δηληβοριά, όπου λέει πως ο Μανώλης και ο Φίβος βρέθηκαν να είναι ακούσιοι συγκάτοικοι στην Καλυθέα στα μέσα της δεκαετίας του 90, έχοντας μια κοινή ροπή προς την Τεμπελιά, περνούσαν τον καιρό τους αμπελοφιλοσοφώντας και σκαρώνοντας φάρσες. Όταν μοιραία τα βρήκαν σκούρα οικονομικά, έχοντας ελάχιστες γνώσεις αλλά περισσίου γοητεία, τους φάνηκε ταιριαστό να γίνουν συνεταιράκια ανοίγοντας μεσητικό γραφείο τα χρόνια της οικονομικής απογείωσης. Έτσι, όπως και τόσοι άλλοι νέοι της γενιάς τους, τα πήγαν περίφημα χωρίς να χρειαστεί να κοπιάσουν και πολύ. Συνεχίζει το κείμενο παρακάτω, δεν θα σας το διαβάσω, μπορείτε να το βρείτε, να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο για να το διαβάσετε εσείς. Μανώλης Φάμελος και Φίβος Δηληβοριά στα Νότια Προάστια. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι πολύ πολύ διαφορετικό, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει από τους Mate. Δεύτερο σίγγλ από τον επερχόμενο τους δίσκο, τον δίσκο Ras, και μία αναφορά βέβαια στην Νικόλ που τόσο άδικα και τόσο νωρίς έφυγε από τον κόσμο πριν από μερικές εβδομάδες.
1: Bluetooth Disco Baby.

Και εκεί που η PJ Harvey είχε ήδη αρχίσει να ετοιμάζει το επόμενο βήμα της, το επόμενο της μουσικό βήμα, έρχεται ο Brian Cox, ο παγκοσμίου φήμης επιστήμονας, αλλά και μουσικός Brian Cox, και τη ζητάει λίγη μουσική για τη δική του περιοδία. Αυτή η λίγη μουσική ήταν το Voyager, το οποίο μόλις ακούσαμε, ένα κομμάτι το οποίο παίρνει τον τίτλο του από την γνωστή αποστολή της NASA της δεκαετίας του 70, αλλά γενικότερα ασχολείται έτσι με αυτά τα κοσμικά, ας το πούμε κάπως έτσι, θέματα του διαστήματος, δηλαδή ήδη σαν τραγούδι, και φάνηκε ότι τέριαζε περισσότερο, τέριαζε μάλλον πάρα πολύ και στην PJ Harvey και στον Brian Cox για να το χρησιμοποιήσουν από κοινού. Το κυκλοφορεί ως single η PJ Harvey την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, χωρίς κάποια περαιτέρω ανακοίνωση, αλλά φαντάζομαι ότι κάπως έτσι ξεκινάει ο κύκλος του επόμενου της δίσκου, 3 χρόνια πάνω κάτω μετά και από τον προηγούμενο. Συνεχίζουμε με τη Phoebe Bridgers, η οποία επιστρέφει στην προσωπική δισκογραφία μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. Το 2020 είχε βγάλει τον προηγούμενο της δίσκο, πολύ επιτυχημένος. Στον διάμεσο βέβαια του 2023 κέρδισε Grammy με τις Boy Genius. Στα μέσα ακριβώς του Αυγούστου θα βγάλει το Lost Weekend, ένα τραγούδι το οποίο θα αποτελείται, μάλλον ένας δίσκος ο οποίος θα αποτελείται από 16 τραγούδια. Φαντάζομαι θα είναι πολύ εκτενής σε διάρκεια. Ένα από αυτά τα 16 είναι το Lost Boys.

Σε γνώριμη συνταγή, η οποία κερδίζει ωστόσο φαίνεται να βασίζεται η Phoebe Bridgers τουλάχιστον για το πρώτο σίγγλ του επερχόμενου της τρίτου προσωπικού δίσκου. Το Lost Wing θα το ακούσουμε ολόκληρο σε 1,5 μήνα από τώρα, οπότε φαντάζομαι τότε θα αποκτήσουμε και συνολική εικόνα έτσι για το καινούριο της επώνυμα. Πάμε για να μην ξεχαστώ ωστόσο να σας υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά την επικοινωνία μας, πλέον άμεση επικοινωνία μέσω Viber. Ανοίγοντας λοιπόν την εφαρμογή του Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος, μετά επιλέγετε το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό τηλεφώνου: 693-007-8291. Επαναλαμβάνω, 693-007-8291. Εμφανίζεται η επιλογή συνομιλία, πατάτε εκεί το όνομα ή τον αριθμό που θα σας εμφανιστεί και έτσι μπορείτε να στέλνετε άμεσα μηνύματα στο 958 στο Viber, αλλά και να τον αποθηκεύσετε σαν επαφή στο κινητό σας. Από την Phoebe Bridgers θα περάσουμε τώρα στην Blondcell. Η Blondcell κυκλοφορεί και αυτή τον τρίτο προσωπικό της δίσκο, λίγο αργότερα βέβαια προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Την ακούμε στο Violins.

Και θα κλείσουμε τη γυναική ενότητα της σημερινής μηχανής αναζήτησης με την Chelsea Wolf, η οποία αμέσως αφότου ανακοίνωσε περιοδεία η οποία θα τη δει να επιστρέφει και στην Ελλάδα, έβγαλε 2 single χωρίς ωστόσο ακόμα τουλάχιστον να ανακοινώσει καινούριο δίσκο. Το Death is not the end είναι το ένα από τα 2, εμείς θα ακούσουμε ωστόσο το δεύτερο με τίτλο The Dark.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Οι Βρετανοί Temples είχαν ξεκινήσει με έναν αρκετά συγκεκριμένο μουσικά τρόπο πριν από μία και πλέον δεκαετία. Ένας τρόπος ο οποίος τους κατέταξε σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του νεοψυχεδελικού ήχου στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια σαν να έχουν χάσει κάπως τα πατήματά τους και αποφασίζουν για τον πέμπτο τους δίσκο, το Bliss, να φτιάξουν κάτι αρκετά διαφορετικό, αλλά όπως λένε και οι ίδιοι, αποφασίσαμε να αφήσουμε στην άκρη έτσι τις φόρμες και να κάνουμε όσο εγωιστικό και αν ακούγεται, δικά τους λόγια, κάτι το οποίο μας έβγαινε εκείνη την στιγμή σαν ανάγκη. Έτσι λοιπόν το Bliss έχει έναν αρκετά διαφορετικό ήχο, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν αρέσει και τόσο μέχρι στιγμής, και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα κι εγώ κάπως να ξαναβρούνε τα πατήματά τους, τα οποία και έχουν χάσει εδώ και χρόνια οι Temples, γιατί κρίμα είναι, ήταν όντως μία από τις πιο ελπιδοφόρες μπάντες της προηγούμενης δεκαετίας. Τους ακούσαμε στο Jet Stream Heart, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και το Blue Flame, ένα από τα πολύ όμορφα βέβαια τραγούδια του δίσκου στην πορεία, καθώς μας τελειώνει σιγά σιγά ο χρόνος και πρέπει να περάσουμε στους Rolling Stones. Στις 10 του Ιουλίου βγάζουν το Foreign Tanks και μας δίνουν ακόμα δύο singles. Ξεκινάμε με το Jealous Lover.

Jealous Lover λοιπόν από τους Rolling Stones και τον επερχόμενο τους δίσκο Foreign Tongues σε μια μισή εβδομάδα περίπου από σήμερα θα κυκλοφορήσει. Θα έχουμε βέβαια την δυνατότητα να τον αναλύσουμε όταν έρθει και αυτή η ημερομηνία. Τώρα το αρκετά περίεργο, βέβαια όχι τόσο περίεργο αν σκεφτείς ότι μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες μπάντες όλων των εποχών, είναι ότι ο δίσκος ήδη έχει δεχτεί τις πρώτες του κριτικές, οι οποίες βέβαια ως αναμενόμενο είναι διθυραμβικές, παρόλο που έχει ακόμα 10 και πλέον μέρες για να κυκλοφορήσει. Επίσης ένα αρκετά ενδιαφέρον του δίσκου είναι ότι θα είναι πολύ καλεσμένοι. Το γνωρίζουμε αυτό ήδη από τις πρώτες ανακοινώσεις πριν από αρκετές εβδομάδες. Ένας από αυτούς ο Ρόμπερτ Σμιθ, τον οποίο θα ακούσουμε στην κιθάρα στο επόμενο κομμάτι. Τώρα, όπως λέει και ο Μικ Τζάκερ, μία από αυτές τις ιστορίες όπου τελείως τυχαία βρέθηκαν στο στούντιο και είπαν ότι αφού είμαστε εδώ, γιατί δεν κάνουμε κάτι μαζί. Ακούμε λοιπόν τους Rolling Stones και τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Cure, στην κιθάρα στο Divine Intervention.

Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τους Muse, οι οποίοι έβγαλαν αισίως τον 10ο τους δίσκο The Wow Signal, ο τίτλος του, και είχαμε ξαναπεί ότι εμπνέονται από τον τίτλο αυτό ακριβώς από το ίδιο το Wow Signal, το οποίο ήταν ένα ραδιοφωνικό σήμα βραχαίων, το οποίο υποτίθεται ότι κάποια στιγμή στην δεκαετία του 70 ήταν απόδειξη επαφής εξωγήινων με εμάς, απόδειξη δηλαδή ύπαρξης εξωγήινης ζωής, και προφανώς ο δίσκος αυτός έχει να κάνει έτσι με κοσμικά θέματα, με θέματα του διαστήματος. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ο Ματ Μπέλαμι τον έγραψε μετά και από τον περσινό του χωρισμό, και όπως λέει και ο ίδιος, ίσως για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό στον δίσκο αυτό βάζει και τους υπόλοιπους της μπάντας στο παιχνίδι της σύνθεσης της μουσικής, μετά και από προτροπή από ό,τι φαίνεται του Chris Martin, τον Coldplay. Το αποτέλεσμα είναι ο ήχος των Muse να θεωρείται πλέον ακόμα πιο μοντέρνος, που όχι ότι θεωρούνταν και ποτέ παλιωμοδίτικος. Το αποτέλεσμα είναι ένα αρκετά μελωδικό, αρκετά ηλεκτρονικό, αλλά και αρκετά βαρύ στα όρια, ίσως και ξεπερνώντας τα όρια του heavy metal, ένας τέτοιος δίσκος από τους Muse. Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα απόσπασμα. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Υπάρχει και δυνατότητα γραπτής επικοινωνίας στο Viber στο νούμερο 6930-07-82-91, 6930-07-82-91, στο οποίο στέλνετε το μήνυμά σας, γραπτά και δωρεάν, και μπορείτε να αποθηκεύσετε το νούμερο αυτό για μελλοντική επικοινωνία με τον σταθμό. Νέες κυκλοφορίες θα ακούσουμε σε όλη τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, όπως συνηθίζουμε στην αρχή κάθε εβδομάδας. Ξεκινήσαμε με το καινούριο EP του Πάνου Βλάχου, το οποίο κυκλοφόρησε στις 26 Ιουνίου το 2026. Το άλμπουμ Φωτογραφικά, όπως είναι ο τίτλος της νέας αυτής δουλειάς του τραγουδοποιού και ηθοποιού, περιέχει 6 τραγούδια τα οποία κινούνται ανάμεσα στην προσωπική μνήμη, στην αφήγηση, στο συνέστημα και στον κοινωνικό σχολιασμό. Η γραφή του Πάνου Βλάχου νομίζω πως έχει εξελιχθεί πολύ, κυρίως στο κομμάτι των στίχων, οι οποίοι είναι άμεσοι, έχουν το στοιχείο της θεατρικότητας, είναι γεμάτοι εικόνες, και νομίζω πως ο Πάνος Βλάχος έχει πάντα τη διάθεση να μιλήσει για όσα συμβαίνουν μέσα μας αλλά και γύρω μας.

Ακούσαμε το Σακάκι, ένα από τα καινούργια τραγούδια του Πάνου Βλάχου, με τη συμμετοχή της Βασιλικής Μιχαλοπούλου στο τραγούδι. Άλμπουμ Φωτογραφικά είναι ο τίτλος της καινούργιας δουλειάς του Πάνου Βλάχου, η οποία περιέχει μικρές φωτογραφικές ιστορίες που κρατούν κάτι από το παρελθόν, κοιτούν όμως ταυτόχρονα καθαρά και στο παρόν. Ο Πάνος Βλάχος κινείται ελεύθερα σε αυτές τις ιστορίες που έχει δημιουργήσει ανάμεσα στο τραγούδι, τον λόγο και την ερμηνεία.

Ακούσαμε τρία τραγούδια από το καινούριο EP του Πάνου Βλάχου, ο οποίος νομίζω πως είναι στην καλύτερη φάση του, τόσο στο κομμάτι της δημιουργίας όσο και στο κομμάτι των ζωντανών εμφανίσεων του. Συνεχίζουμε με τα Νότια Προάστια, το οποίο είναι το καινούριο τραγούδι που κυκλοφορεί με τη μορφή σύγκλη ο Μανώλης Φάμελος. Ο Μανώλης Φάμελος έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους και τραγουδά παρέα με τον Φίβο Δελιβοριά. Το τραγούδι αυτό που έχει κοινωνικούς και κυρίως σατυρικούς στίχους. Ο Φίβος Δελιβοριάς γράφει: ο Μανώλης και ο Φίβος βρέθηκαν να είναι ακούσιοι οι συγκάτοικοι στην Καλυθέα στα μέσα της δεκαετίας του 90, έχοντας μια κοινή ροπή προς την τεμπελιά, περνούσαν τον καιρό τους αμπελοφιλοσοφώντας και σκαρώνοντας φάρσες. Όταν μοιραία τα βρήκαν σκούρα οικονομικά, έχοντας ελάχιστες γνώσεις αλλά περισσή γοητεία, τους φάνηκε ταιριαστό να γίνουν συνέτεροι, ανοίγοντας μεσητικό γραφείο τα χρόνια της οικονομικής απογείωσης. Έτσι, όπως και τόσοι άλλοι νέοι της γενιάς τους, τα πήγαν περίφημα, χωρίς να χρειαστεί να κοπιάσουν και πολύ. Σήμερα μαζί με εκατομμύρια Έλληνες απολαμβάνουν τα ωφέλη της ανάπτυξης και σαν πετυχημένοι και έμπειροι επιχειρηματίες συμμετέχουν σε πολλά μεγάλα κατασκευαστικά projects. Παράλληλα και αφού πια σχεδόν όλα επιτρέπονται, αποφάσισαν όπως και τόσοι άλλοι να δοκιμάσουν τη τύχη τους και να χορτάσουν τη ματαιοδοξία τους στον στίβο της μουσικής.

Ακούσαμε τα Νότια Προάστια, το καινούριο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, ο οποίος τραγουδά παρέα με το Φίβο Δελβοριά. Θα ακούσουμε τώρα και ένα λίγο παλιότερο κομμάτι του Μανώλη Φάμελου που μας αρέσει πολύ, και στο Όλα Είναι Μπροστά, που είναι ο καινούριος δίσκος της Νατάσας Μποφίλιο, ο οποίος περιέχει τραγούδια του Μανώλη Φάμελου. Η Μποφίλιο ερμηνεύει ξανά και με πολύ ατμοσφαιρικό τρόπο τον άνθρωπο νησί.

Ακούσαμε τα αγαπημένα μας υπόγεια ρεύματα με την χαρακτηριστική φωνή του Γρηγόρη Κλιούμη στο τραγούδι. Οργή Λαού είναι ο τίτλος της νέας δουλειάς, όπου τα υπόγεια ρεύματα μελοποιούν ποιητές. Η σχέση της μπάντας με την ποιήση είναι πολύ παλιά, είναι μια σχέση διαχρονική και ουσιαστική. Από τα πρώτα τους βήματα, ο λόγος βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητας για τα υπόγεια ρεύματα. Η μπάντα έχει επανειλημμένα στραφεί στην μελοποίηση ποιητών. Στην Οργή Λαού, η ποίηση λειτουργεί σαρκαστικά, οργισμένα, βαθιά πολιτικά και συνομιλεί ευθέως με το σήμερα. Εμείς ακούσαμε τον Ξεπεσμό, όπου τα υπόγεια ρεύματα μελοποιούν Κώστα Βάρναλη. Θα ακούσουμε τώρα και μια καινούργια μελοποίησή του σε ποίημα του Κωστή Παλαμά στον ποιητή που έγινε κριτικός μου.

κάμεις, όπου να δράμεις, από ποιο γένος, δικός μου ή ξένος του κάκου. Εμπρός σου πάντα θα μ' έχεις, πίσω μου τρέχει.

σε μια εποχή όπου οι φωνές συχνά καλύπτονται από τον θόρυβο, τα υγεία ρεύματα έχουν σαφή τοποθέτηση τόσο στην μουσική όσο και στην κοινωνική πραγματικότητα. Ακούσαμε δύο μελοποιήσεις που έχουν κάνει τα υγεία ρεύματα, η πρώτη σε ποίημα του Κώστα Βάρναλ και η δεύτερη σε ποίημα του Κωστή Παλαμά, και τα δύο αυτά τραγούδια βρίσκονται στην Οργή Λαού, που είναι η καινούρια τους δουλειά. Θα ακούσουμε τώρα κάτι από το συγκρότημα Revans. Τι συνέβη, ονομάζεται η τρίτη δισκογραφική δουλειά των Revans, η οποία κυκλοφόρησε τον Φλεβάρι του 2026. Οι Revans δημιουργήθηκαν το 2017 στην Θεσσαλονίκη μετά από χρόνια προσωπικής και καλλιτεχνικής αλληλεπίδρασης. Ο Αστέρης Κωνσταντίνου και ο Χρήστος Παπαδόπουλος καταθέτουν την κοινή τους οπτική μέσα από την συνδημιουργία των τραγουδιών τους, και εμείς θα ακούσουμε από την καινούρια αυτή δουλειά των Revans τα δύο Δελφίνια.

Ένα βαρκάκι μεσοπέλαγα ναυάγησε μέσα στο κύμα και στη μαύρη τρικυμία. Μα τότε ένα αρμενάκι και αποτράβηξε και το αρμάτωσε με άλμπουρα και ιστεία.

Συγγνώμη που υπήρξα, είναι ο τίτλος που επέλεξε να δώσει ο Σπύρος Γραμμένος στη νέα του δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε μόλις με χρηματοδότηση από το κοινό, από το κρατήριο. Διαφορετικού ύφους τραγούδια περιέχει η δουλειά αυτή του Σπύρου Γραμμένου και εμείς θα ακούσουμε με ραπ στοιχεία και την συμμετοχή των Ρενοβάτιο. Αυτή η ζωή αλλάζει.

0: Αλλά μέχρι τότε, βαρύτητα.
1: Τραγούδια όπως η Διαστρική Αγάπη που ακούσαμε μόλις σε μουσική και ερμηνεία από την Κατερίνα Τζιβίλογλου μας επιβεβαιώνουν ότι το Τακότ που είναι η πρώτη προσωπική δουλειά που κυκλοφόρησε η Κατερίνα Τζιβίλογλου πριν λίγες εβδομάδες είναι κατά τη γνώμη μου μια από τις καλύτερες δουλειές του 2026 μέχρι στιγμής. Ο έρωτας λειτουργεί στη δουλειά αυτή ως μνήμη και ως νοσταλγία. Ο έρωτας υπάρχει στην φθορά των λέξεων και λειτουργεί ως πράξη αντίστασης και ως ανάγκη να και να φτιάξουμε έναν άλλο κόσμο ελεύθερο. Προτείνω να ψάξει κανείς και να ακούσει ολόκληρη τη δουλειά αυτή, το Τακότ της Κατερίνας Τζιβίλογλου. Και θα συνεχίσουμε με τον Βασίλη Γκόφα, τον οποίο γνωρίζουμε από την προηγούμενη του δουλειά ως κιθαρίστας. Με την Σεβγή όμως, που είναι ο καινούριος του δίσκος, αποδεικνύει ο Βασίλης Γκόφας ότι εκτός από οργανικά κομμάτια γράφει και πολύ ωραία τραγούδια. Η Σεβγή αποτελεί μια ολοκληρωμένη μεταδημοτική προσέγγιση. Παραδοσιακοί χορευτικοί ρυθμοί δέχονται συνεχείς μεταβολές στην αγωγή και στο μέτρο τους. Η ρυθμοποιία δεν συνοδεύει απλώς, αλλά ντύνει το λόγο, δίνοντας υπόσταση και σχήμα στην άμορφη μελωδία. Και εμείς θα ακούσουμε την Ανοιχτωσιά με τη φωνή της Δήμητρας Τσαγκαράκη.

Ακούσαμε την Ανοιχτωσιά σε μουσική και στίχους του Βασίλη Γκόφα με την Δήμητρα Τσαγκαράκη στο τραγούδι. Θα ακούσουμε τώρα τις Καλδέρες, ένα καινούριο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Στέλιου Κοτίδη, ο οποίος ξέρει να γράφει ωραία λαϊκά τραγούδια. Οι Καλδέρες ηχογραφήθηκαν ζωντανά στα μέσα του Γενάρη του 2026 στο Noisy King Music Residence. Η ενορχήστρωση έχει γίνει από τον Στέλιο Φραγκούς και υπάρχει η ομάδα των μουσικών που αποτελείται από τον Χρήστο Ισιδόρου, τον οποίο θα ακούσουμε στο Πιθηκιάβλη. Νίκος Μέρμιγκας είναι στη λάφτα, στον Παγλαμά και στο Μαντολίνο. Δημήτρη Σίντο στο κοντραμπάσο. Μιχάλης Μπακάλης στα κρουστά. Στέλιος Φραγκούς στο πιάνο. Στέλιος Κοτίδης στην κιθάρα. Και στο τραγούδι θα ακούσουμε την Αγγελική Χατζηβασιλείου.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα καινούριο τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Στις 26 Ιουνίου 2026 κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα τραγούδια από την παραπομπή, που τα τραγούδια είναι όλα λαϊκότροπα και θα κυκλοφορήσουν σταδιακά σε μορφή από 6 ψηφιακά 45άρια, και είναι τραγούδια που ο Θανάση Παπακωνσταντίνου έχει γράψει κατά καιρού σε μια περίοδο περίπου 40 ετών. Αποφάσισε να τα μαζέψει όλα και να τα ηχογραφήσει ως μια φοροτιμή στο λαϊκό άσμα αλλά και εις ανάμνηση της παιδικής του ηλικίας. Τα δύο πρώτα τραγούδια που κυκλοφόρησαν είναι σε ερμηνεία από τον Σοκράτη Μάλαμα και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με την παραπομπή. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις.
3: Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
0: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
0: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
0: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το κονσέρτο για λαούτο, δύο βιολιά και κοντίνουο σε ρε μίζωνα του Αντώνιο Βιβάλντι το δεύτερο μέρος Λάργο. Σήμερα βέβαια το ακούσαμε σε μεταγραφή για κιθάρα. Το κονσέρτο αυτό του Βιβάλντι ανήκει στην ύστερη δημιουργική περίοδό του γύρω στα 1730-31 και σώζεται από πηγή του Τωρίνο με ένδειξη «Περσούα Ετσελένσα» και την αρχιακή αναφορά «Τζορντάνο 35», γεγονός που δείχνει

Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα τον ήχο μας θα φροντίσει ο Χρήστος Σιδερίδης. Τα μηνύματά σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα στο Viber του σταθμού στο 6930-078-291. Ραντεβού και διαδικτυακά βέβαια στο ΕΡΤΕΚΟ, καθώς και στη σελίδα μας στο Facebook, όπου μπορείτε να μαθαίνετε όλα τα νέα της εκπομπής μας. Το κουαρτέτο εγχόρδο νούμερο 63, Σερέ Μίζωνα, γνωστό και ως η Καρδερίνα, γράφτηκε από τον Ιώσεφ Χάιντν το 1790, λίγο πριν την πρώτη του περιοδία στην Αγγλία. Το παρατσούκλι, η Καρδερίνα δεν δόθηκε από το Χάιντν και προέρχεται από το πρώτο μέρος όπου το πρώτο βιολί ανεβαίνει σε μια φωτεινή και τραγουδιστή μελωδία, θυμίζοντας το πέταγμα και το κελάιδημα του συγκεκριμένου πουλιού. Το έργο αυτό αντικατοπτρίζει την όρημη γραφή του Χάιντν στο είδος του κουαρτέτου με έντονη μελωδικότητα, ζωντανό διάλογο μεταξύ των οργάνων και δομική ακρίβεια. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος. Adagio Cantabile από το Danish String Quartet.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η κιθάρα και το συγγενικό της λαούντο ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή κατά την αναγέννηση και τον μπαρόκ. Όμως μέχρι τον 19ο αιώνα το λαούντο είχε σχεδόν εξαφανιστεί και η κιθάρα είχε χάσει τη θέση της στη συναυλιακή σκηνή. Καθοριστικό ρόλο στην αναβίωσή της έπαιξε ο Μάριο Τζουλιάνι, ο οποίος εγκαταστάθηκε στη Βιέννη και ανέδειξε την κιθάρα ως σολιστικό όργανο μέσα από τις εμφανίσεις, τη διδασκαλία και τις συνθέσεις του. Ανάμεσα στις συνθέσεις του ξεχωρίζει το κονσέρτο για κιθάρα νούμερο 1 σε Λα Μίζωνα, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1808. Από αυτό το κονσέρτο θα ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος, Αλέγκρο Μαεστόζο, κιθάρα παίζει ο Ναρθίσο Γέπες.

Η ουβερτούρα νούμερο ένα σε τρία ελληνικά θέματα σε Σόλε Λάσσονα του Αλεξάνδερ Γκλαζούνοφ γράφτηκε μεταξύ του 1881 και 1884, όταν ο συνθέτης ήταν ακόμη έφηβος. Ο Γκλαζούνοφ εμπνεύστηκε από τρεις αυθεντικές ελληνικές μελωδίες που είχαν καταγραφεί και δημοσιευθεί από τον Γάλλο συνθέτη και μουσικολόγο Λουί Αλμπέρ Μπουργκό ντι Κουντρέ στο έργο του «Δημοφιλείς μελωδίες από την Ελλάδα και την Ανατολή». Ας ακούσουμε την ουβερτούρα νούμερο 1 σε τρία ελληνικά θέματα σε Σόλε Λάσσονα από την The State Academic Symphony Orchestra και μαέστρο τον Ευγένη Σβετλάνοφ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο Egmont του Ludwig van Beethoven γράφτηκε το 1810 ως μουσική για την ομώνυμη τραγωδία του Γκέτε, η οποία αφηγείται τη ζωή και τη θυσία του Ολλανδού Λάμοραλ, κόμη του Egmont, που εκτελέστηκε επειδή αντιστάθηκε στην ισπανική τυραννία τον 16ο αιώνα. Ο Μπετόβεν, βαθιά επηρεασμένος από τα ιδανικά της ελευθερίας και απογοητευμένος από την αυτοανακήρυξη του Ναπολέοντα Βοναπάρτη σε αυτοκράτορα, ταυτίστηκε με το θέμα του έργου και συνέθεσε μουσική που εξυμνεί τον αγώνα απέναντι στην καταπίεση. Αν και το έργο περιλαμβάνει συνολικά 10 μέρη για τη θεατρική παράσταση, η περίφημη εισαγωγή απέκτησε αυτόνομη ζωή στις αίθουσες των συναυλιών και θα την ακούσουμε σήμερα από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και μαέστρο τον Herbert von Karajan.

Η Ισπανική Συμφωνία Σερέ Λάσονα είναι ένα έργο για βιολί και ορχήστρα του Γάλλου συνθέτη Εντουάρ Λαλό. Παρόλο που φέρει τον τίτλο Συμφωνία, σήμερα θεωρείται ουσιαστικά ένα κοντσέρτο για βιολί. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Allegro Non Troppo με την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας, η Μπράτη Άνσοφη Μούτα. Διευθύνει ο Σέιτζι Οζάουα. Και με τον Λαλό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μάρια Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και το Χρήστο Σιδερίδη στην επιμέλεια του ήχου. Καλή σας νύχτα.

0: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Planet B.
2: Hey you! I have a dream today.
3: I have a dream.
4: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
5: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
6: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
7: Ground control to Major Tom.
8: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
9: Only one chance.
5: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
9: No more glow, only one.
4: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
5: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Την καλησπέρα μας, φίλες και φίλοι, να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα. Αν και τα νέα που έρχονται από τον κόσμο μας δεν είναι διόλου ευχάριστα, κυρίως αυτά τα νέα που μας έρχονται από τη Βενεζουέλα, με τους χιλιάδες από ό,τι φαίνεται νεκρούς και άλλους τόσους αγνοούμενους. 29 του Ιούνιου δείχνει σήμερα το ημερολόγιο, Δευτέρα. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Και σήμερα θα επιχειρήσουμε μέχρι και τις 9 να σχηματίσουμε μια μυδρή εικόνα από αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας. Με τη βοήθεια βεβαίως των Διεθνών Πρακτορείων Ειδήσεων, άλλων ανεξάρτητων πηγών ενημέρωσης, με τη δική μας πάντοτε υποκειμενική αίσθηση της αντίληψης και της ιεράρχησης των γεγονότων.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν πλέον τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, επιχειρώντας βεβαίως να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν από τον πρόσφατο διπλό φωνικό σεισμό. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, λοιπόν, οι δίδυμοι σεισμοί έχουν οδηγήσει σε σχεδόν 1.500 επιβεβαιωμένους θανάτους, ενώ δεκάδες χιλιάδες φέρεται να είναι οι αγνούμενοι. Ο αριθμός των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρευσαν ανέρχεται σε 774, εκ των οποίων 189 υπέστησαν ολοσχερή κατάρρευση. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνούμενοι είναι περίπου 50.000. Χιλιάδες άνθρωποι λοιπόν αγωνιούν για την τύχη των δικών τους που παραμένουν αγνοούμενοι. Οι ελπίδες πάντως δεν έχουν σβήσει, όπως αποδεικνύουν επιμέρους περιπτώσεις, με διασώσεις ανθρώπων που ήταν για δεκάδες ώρες εγκλωβισμένοι. Μεταξύ αυτών των περιπτώσεων είναι και ένας 29χρονος νεαρός, ο οποίος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε ζωντανός στην πολιτεία Αλ-Γκουάιρα από ομάδες διάσωσης από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελσαλβαδόρ. Συγκεκριμένα, ο Άρων Λέβι Καντίγιο Βάργας βρέθηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια στην πόλη Καραμπαλέντα. Σημειώνουμε ότι ανάμεσα σε αυτόν και τους διασώστες βρισκόταν το σώμα ενός άλλου άντρα που ήταν νεκρός, γεγονός που έκανε πιο δύσκολο την υπόθεση της διάσωσης. Η πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκες, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε 43 ώρες, αφού ο άντρας ήταν παγιδευμένος για 106 ώρες. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Ελσαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, έκανε λόγο για θαύμα.

Ο 21χρονος λαμβάνει τώρα εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, πρόσθεσε ο Μπουκέλε, τονίζοντας ότι οι διασώστες θα συνεχίσουν να εργάζονται με την ελπίδα να μπορέσουν να σώσουν περισσότερες ζωές. Σήμερα, επίσης, ανασύρθηκαν ζωντανά 11χρονα αγόρια και βρέφος 9 μηνών. Με τα βίντεο που έχουν βγει στη δημοσιότητα είναι συγκλονιστικά.

Τα ακούμε συχνά ως σχόλιο και στα μεγάλα κανάλια, όπου φτωχός και μοίρα του λένε, για τη Βενεζουέλα δηλαδή, που έχει υποστεί τα πάνδυνα, είναι στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης έτσι κι αλλιώς, με το μισό περίπου πληθυσμό βρίσκεται στα όρια της ακραίας πείνας και φτώχειας, και σαν να μην έφταναν αυτά ήρθε και ο σεισμός. Η αλήθεια είναι όμως ότι τη μοίρα τη φτιάχνουν οι άνθρωποι, δεν έρχεται εξ ουρανού, και

τον σεισμό που ήταν τρομερός, είπε ο Τραμπ, καθώς πέσανε πολλά κτίρια, ο κόσμος είναι ευτυχισμένος, οι άνθρωποι χορεύουν στους δρόμους. Αυτά είπε ο Αμερικάνος Πρόεδρος.

Και στην εφημερίδα των συντακτών, με αφορμή και αυτές τις δηλώσεις, ο Γιώργος Τσιάρας σχολιάζει πόσο ανέσθητος πρέπει να είναι κανείς για να μιλήσει έτσι τη στιγμή του μεγαλύτερου εθνικού πένθους. Ιδού ακριβώς πόσο. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν στερήσει ή κατακλέψει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τη Βενεζουέλα, 30 δις είναι μόνο τα παρανόμως παγωμένα, κατασχεμένα και άλλα 5,5 δις μόνο από πετρελαϊκά έσοδα που διαχειρίζονται εντελώς πειρατικά μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρου στις αρχές του έτους, ανακοίνωσαν χτες ότι θα δώσουν στο Καράκας ένα επίδομα 150 εκατομμυρίων δολαρίων από τα κλεμμένα, ως τι, ως βοήθεια για τους καταστροφικούς σεισμούς.

Φίλες και φίλοι, μετά τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη και την Κεντρική Ευρώπη βεβαίως, τα Βαλκάνια βρίσκονται σε επιφυλακή για υψηλές θερμοκρασίες σήμερα Δευτέρα, με τις χώρες της περιοχής να εκδίδουν προειδοποίηση για την υγεία αλλά και για τις πυρκαγιές που ξέσπασαν, όπως αναφέρει και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Παρόλο που η ζέστη δείχνει να υποχωρεί σε περιοχές της Δυτικής Ευρώπης, οι θερμοκρασίες αναμενόταν να ανέβουν ξανά στα ανατολικά της Ηπείρου. Στην Κροατία, όπως και στο μεγαλύτερο μέρος των Βαλκανίων, οι αρχές προειδοποίησαν σήμερα για επικίνδυνες συνθήκες, με τη Βοσνία όσο και την Αλβανία να προβλέπουν θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου.

Και αφού έδωσαν και μάχη για μέρες μάλιστα με πυρκαγιά σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κοντά στην πόλη Μόσταρ της Βοσνίας, η οποία έχει οδηγήσει στο να εξαπλωθεί καυστικός καπνός στη γύρω περιοχή από την περασμένη εβδομάδα, οι πυροσβέστες τελικά δήλωσαν ότι κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να σβήσουν την πυρκαγιά. Και σε άλλα μέρη όμως, ομάδες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν να θέσουν υποέλεγχο πυρκαγιές που ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο, χωρίς ωστόσο καμία από αυτές να απειλήσει ευτυχώς ζωές. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Κωσόβου δήλωσε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να κορυφωθούν στους 38 βαθμούς Κελσίου σήμερα και συμβούλευσε τους ευάλωτους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, εφόσον βεβαίως διαθέτουν και κλιματισμό, γιατί κάποια σπίτια στην κυριολεξία ψήνονται. Και μη μας πει κανείς, όπως και στην περίπτωση της Βενεζουέλας, όπου φτωχός και η μοίρα του, γιατί όσοι δεν έχουν λεφτά δεν αγοράζουν κλιματιστικά, οι άλλοι βάζουν.

Έφτασαν και στα Βαλκάνια λοιπόν οι υψηλές θερμοκρασίες. Τα επόμενα 24 ώρα θα ζήσουν και στην Ελλάδα οι υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θα φτάσει στα 40 από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι. Εκεί γύρω στις 36-37 θα φτάσουμε. Κάποια στιγμή θα ανέβει κι άλλο, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Προς το παρόν αυτές οι προβλέψεις ισχύουν. Καλό είναι να προφυλασσόμαστε. Να μην περιμένουμε τις αρχές να μας προτρέψουν, δηλαδή να προφυλαχθούμε, και να έχουμε στο νου μας τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, ανθρώπους με προβλήματα υγείας, να τους έχουμε από κοντά που λέμε, για να φροντίζουμε να τους δροσίζουμε και με την παρουσία μας.

Είναι γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι απρόβλεπτος στις δηλώσεις του. Τη μία μέρα εξάλλου δηλώνει το ένα, την άλλη το άλλο, ανακοινώνει μόνο στα αποφάσεις, η άλλη πλευρά δεν συμφωνεί, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει. Και σήμερα, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αύριο θα γίνει συνάντηση στην Ντόχα, αύριο Τρίτη, και την συνάντηση, λέει, ζήτησε το Ιράν στο Κατάρ. Και βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε, εμείς δεν θα πάμε σε καμιά συνάντηση, δεν έγινε κλείσει τίποτα, κανένα ραντεβού. Πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ. Αργότερα, με δηλώσεις της στο Fox News, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λέβιτ γνωστοποίησε ότι την αμερικανική πλευρά θα εκπροσωπήσουν οι ειδικοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ. Ο Κούσνερ, από ό,τι φαίνεται, εκτός από τις επενδύσεις στα τουριστικά θέρετρα στη γειτονική μας Αλβανία, ασχολείται και με άλλα θέματα. Παίζει τον διαπραγματευτή, ας το πούμε έτσι, σαν να παίζει σε ταινία, και πηγαίνει σε διάφορα σημεία του κόσμου, κάνοντας τον μεσολαβητή. Λίγο νωρίτερα, πάντως, όπως σας είπαμε, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είχε διαψεύσει τις αναφορές ότι οι Ιρανικές και Αμερικανικές τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου. Ξέρετε, δεν έληξε ακόμη ο πόλεμος. Θυμίζουμε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν υπογράψει ενδιάμεση συμφωνία αυτόν τον μήνα, προκειμένου να ετοιμάσουν το έδαφος για μία διευθέτηση της σύγκρουσής τους. Δεν θα πούμε περισσότερα, γιατί θα περιμένουμε την αυριανή μέρα να δούμε πρώτον αν θα γίνει συνάντηση, δεύτερον αν θα αλλάξει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τρίτον τι θα πει το Ιράν, τέταρτον τι θα πει το Κατάρ και γενικώς, ξέρετε, γαϊτανάκι. Αλλά θα επιμείνουμε λίγο στο τι είπε σε ένα άλλο θέμα, στο Ουκρανικό πλέον, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, γιατί για πρώτη φορά κάνει μια τέτοια δήλωση. Ο οποίος, σε αντίθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο, δεν συνηθίζει να τις παίρνει πίσω τις δηλώσεις του, είναι η αλήθεια. Δήλωσε λοιπόν σήμερα, για πρώτη φορά, ο Ρώσος πρόεδρος, ότι πιθανόν να γίνουν διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και θα μπορούσαν αυτές να διεξαχθούν στο Μίνσκ, λέει, την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας. Βεβαίως, απόλυτα φιλικό έδαφος προς τους Ρώσους της Λευκορωσίας, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρ Λουκασένκο, είναι έτοιμος να υποστηρίξει, λέει, πλήρως οτιδήποτε αποσκοπεί στην ειρηνική επίλυση των αφιλεγόμενων ζητημάτων. Αυτά τόνισε ο Πούτιν σε συνέντευξή του στο ρωσικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο VGTRK. Στις 4 Ιουνίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να θυμίσουμε, σε ανοιχτή επιστολή του προς τον Πούτιν, είχε προτείνει την διεξαγωγή συνομιλιών για την επίλυση της σύγκρουσης σε τρίτη χώρα. Ελβετία, Τουρκία ή Αραβικό κράτος, αρνούμενος βεβαίως να συνεχθεί με τον Ρώσο ομόλογό του στη Μόσχα. Τώρα ο Πούτιν προτείνει το Μίνσκ στη Λευκορωσία. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Ζελένσκι θα απορρίψει και αυτή την πρόταση. Αλλά σημασία έχει ότι ο Πούτιν για πρώτη φορά δηλώνει σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία θα μπορούσαν να διεξαχθούν σε κάποιο μέρος του κόσμου, εν πάση περιπτώσει. Ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν, δηλαδή. Αυτή είναι η ουσία.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Τι ανθρώπινα δικαιώματα θα μου πείτε όταν οι κάτοικοι μιας ολόκληρης κομμόπολης δηλητηριάζονται στην κυριολεξία μέσω του πόσιμου νερού, πόσιμου σε εισαγωγικά βεβαίως, από το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο. Θυμάστε την περίπτωση. Η Έριν Μπρόκοβιτς άρχισε να γίνεται γνωστή το 1993, όταν πρωτοστάτησε στη δικαστική προσπάθεια προκειμένου να αποζημιωθούν οι κάτοικοι αυτής της Κομόπολης για το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο, που μόλυνε βεβαίως το πόσιμο νερό. Βεβαίως έγινε παγκοσμίως διάσημη το 2000, όταν ενσαρκώθηκε από την Τζούλια Ρόμπερτς στην ταινία που φέρει το όνομά της.

Ήδη ακούμε απόσπασμα από το soundtrack της ταινίας Ερίν Μπρόκοβιτς. Και η πραγματική Μπρόκοβιτς, όχι η κινηματογραφική, όχι η Τζούλια Ρόμπερτς δηλαδή. Αυτά συμβαίνουν στη ζωή και αποτυπώνονται στις ταινίες και όχι ανάποδα. Η Μπρόκοβιτς λοιπόν, αφού τα έβαλε με αυτούς το 93, τα βάζει με μια άλλη απειλή σήμερα, τα data center που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια για να υποστηρίξουν τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, AI. Γιγάντιες εγκαταστάσεις, λέει, που καταναλώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό που θα χρειάζονταν ολόκληρες πόλεις. Πολλές αμερικανικές κοινότητες φοβούνται πλέον για κύματα λειψιδρίας, επιπτώσεις στο περιβάλλον και αύξηση των τιμών στο ρεύμα λόγω της κατακόρυφης αύξησης της ζήτησης. Και βεβαίως, διάφοροι τοπικοί άρχοντες, φανταζόμαστε με το αζημίωτο, αλλάζουν τους πολεοδομικούς κανονισμούς για να προχωρήσουν τα έργα. Το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, λέει στον Guardian η περιβαλλοντική ακτιβίστρια. Το τζίνι έχει βγει από το λιχνάρι. Είναι εδώ. Είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει ή όχι, λέει. Το πρόβλημα όμως είναι τα κέντρα δεδομένων που χτίζονται χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των κατοίκων. Κάτι που δεν θα συνέβαινε με άλλες υποδομές, όπως για παράδειγμα τα αθλητικά κέντρα. Σε κάποιες περιπτώσεις οι κάτοικοι ενημερώνονται μήνες μετά την έγκριση των έργων. Άλλοι το μαθαίνουν όταν βλέπουν τα εργοτάξια. Τώρα θα μου πείτε άσχετο, θα ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ, θα μας επιτρέψετε. Επειδή μιλάμε ότι κάποιοι μαθαίνουν ξαφνικά κάποια έργα που γίνονται ειδικά στη γειτονιά τους. Και αυτή η παρένθεση αφορά το flyover. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει ταινίες όπως το Τείχος ή αν έχετε δει ταινίες με τις φυλακές του Αλκατράζ. Όταν περνάει κανείς από την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και βρίσκεται εκεί στο κομμάτι προς Παπαγεωργίου και το αντίστροφο βεβαίως, μάλλον καλύτερα από δυτικά προς ανατολικά, και πέφτει σε εκείνο το τεράστιο μπετονένιο τείχος που έχει κρύψει όχι μόνο τη θέα του δάσους και για τους απέναντι τη θέα της θάλασσας και της πεδιάδας, δεν υπάρχει τίποτα. Έχει την εντύπωση κανείς ότι μπαίνει στη ζώνη του λυκόφωτος. Πραγματικά αποκρουστικό. Όλα για την υπηρεσία των τροχοφόρων, όχι του ανθρώπου, της προοπτικής, του ορίζοντα. Είναι απίστευτο αυτό το έργο, πραγματικά. Φαραωνικών διαστάσεων. Μα δεν είσαι με την πρόοδο, θα πει κάποιος. Η πρόοδος που μπετονιάζει, θα λέγαμε, τη ζωή μας, θεωρούμε ότι δεν είναι πρόοδος, είναι οπισθοχώρηση. Σωστή και αυτή η παρατήρηση της ζωής που είναι στη ρύθμιση του ήχου, που κόβει και το βαρδάρι που κατεβαίνει στην πόλη ο αέρας. Ένα φράγμα κάναμε εκεί πέρα. Θα δούμε τις επιπτώσεις σιγά σιγά. Με δραματικό τρόπο μάλλον θα τις διαπιστώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, κλείνουμε αυτή την παρένθεση, γιατί κάπου θέλαμε να το πούμε αυτό. Τον καημό μας δηλαδή.

Τον Απρίλιο, για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, η Έριν Μπρόκοβιτς απίθυνε έκκληση μέσω της ιστοσελίδας της για αναφορές κατοίκων που ανησυχούν για τα data center στις κοινότητές τους. Μέσα σε έναν μήνα απάντησαν 3.862 άτομα. Γιατί δεν ενημερώθηκα, είναι η κύρια ερώτηση. Γιατί ενημερώνουμε μόλις τώρα από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι το σχέδιο έχει εγκριθεί, τι θα γίνει με το νερό, ποιος πληρώνει για όλη αυτή την ενέργεια, τι θα συμβεί στην άγρια ζωή, είναι μερικά από τα σχόλια που δέχτηκε. Η Μπρόκοβιτς, σήμερα 66 ετών, δημιούργησε έναν χάρτη με τα data center που έχουν τεθεί σε λειτουργία ή βρίσκονται υποκατασκευή μαζί με τα αντίστοιχα παράπονα των κατοίκων. Όπως αναφέρει, οι εταιρείες που χτίζουν κέντρα με δεδομένα συχνά υπογράφουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας με τοπικούς αξιωματούχους. Οπότε κανείς δεν γνωρίζει γιατί κάποια από αυτά τα έργα εγκρίθηκαν χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες ή διάλογο με τις τοπικές κοινότητες. Σε άλλες περιπτώσεις, κοινότητες που αποφασίζουν να βάλουν φρένο στα έργα δέχονται αγωγές από τις κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες διεκδικούν αστρονομικές αποζημιώσεις. Μία τέτοια περίπτωση είναι η Κομιτεία Χιλ του Τέξας, όπου οι αρμόδιες αρχές, υποχωρώντας τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, αποφάσισαν να επιβάλλουν μορατόριουμ ενός έτους στην κατασκευή νέων data center. Το πήραν τελικά πίσω όταν δέχτηκαν αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Έριν Μπρόκοβιτς πιστεύει πάντως ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντίδρασης είναι η προσφυγή στα δικαστήρια. Για να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η συλλογή δεδομένων και η συζήτηση με τους τοπικούς πληθυσμούς. Για αρχή, η Μπρόκοβιτς θα πήγαινε στις τοπικές αρχές για να πει: θα ήθελα να δω μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα ήθελα να δω πώς σκοπεύετε να τα ηλεκτροδοτήσετε όλα αυτά. Θα βασιστείτε σε δική σας παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ή στους ήδη πιεσμένους πόρους μας, λέει. Ας συγκεντρώσουμε, λέει, πρώτα αυτές τις πληροφορίες και μετά ας γίνει μια δημόσια συνέλευση όπου οι πολίτες θα έχουν λόγο. Πέρα από τις ανάγκες σε ενέργεια βεβαίως και νερό, ένα άλλο πρόβλημα είναι η συνεχής χορύπανση από τα data center και οι δυνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα. Ο κόσμος προσέχει τη φύση επειδή τη σέβεται, επειδή τη χρειάζεται και τώρα την βλέπουν να καταστρέφεται, λέει η Μπρόκοβιτς. Δέχεται τα παράπονα κατοίκων που λένε ανησυχώ επειδή εδώ φωλιάζουν οι υφαλακραετοί και βλέπω την άγρια ζωή να εξαφανίζεται. Το 1993 η Μπρόκοβιτς, η οποία δεν έχει σπουδάσει νομική αλλά έχει λάβει τιμητικά πτυχία από δύο πανεπιστήμια και μια νομική σχολή, κέρδισε την νίκη κατά της εταιρείας Pacific Gas και Electric Company για το εξασθενές χρώμιο που σας λέγαμε, που μόλυνε το νερό της πόλης του Hinckley στην Καλιφόρνια. Η υπόθεση έληξε με εξοδικαστικό συμβιβασμό, όταν η PG&E δέχτηκε να καταβάλει στην πόλη αποζημίωση ρεκόρ 333 εκατομμυρίων δολαρίων. Βεβαίως, η Μπρόκοβιτς δηλώνει αισιόδοξη ότι θα κερδίσει και τη μάχη των data center. Όπως λέει, οι υποθέσεις δεν διευθετούνται πλέον με συμβιβασμούς των 333 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα ποσά ανέρχονται σήμερα πια σε δισεκατομμύρια. Αυτά τα νέα λοιπόν και από την Έριν Μπρόκοβιτς που τα βάζει πλέον και με τα data center της AI, της τεχνητής νοημοσύνης.

Έτσι κι αλλιώς η αντίστροφη μέτρηση για το περιβάλλον έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Απλά επιταχύνεται η αντίστροφη μέτρηση με γρηγορότερους ρυθμούς, έχουμε την εντύπωση, και δεν ξέρουμε αν κάτι στιγμή αφορά συνολικά τον αφανισμό του ανθρώπινου γένους. Γιατί χωρίς νερό πώς να ζήσεις? Υπάρχουν ερωτήματα. Αν ξεμένει η Ευρώπη από νερό? Σας λέγαμε προηγουμένως για τα data center που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νερού και γι' αυτό διαμαρτύρονται κάτοικοι διαφόρων περιοχών στις ΗΠΑ και πρωτοστατεί και η Έριν Μπρόκοβιτς, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Αλλά καθώς η Ευρώπη περνάει, για να γυρίσουμε εδώ, ένα ακόμη ζωφερό καλοκαίρι, οι αναλύσεις που έρχονται για την υδατική καταπώνηση σε ολόκληρη την Ήπειρο είναι τουλάχιστον απογοητευτικές. Ο ρυθμός χρήσης του νερού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φαίνεται υπό έλεγχο, αν και μόνο το 5,8% των πόρων γλυκού νερού χρησιμοποιείται από παγετώνες, υπόγεια ύδατα, ποτάμια και λίμνες. Βέβαια, εδώ πέφτουμε σε μια παγίδα, αφού αυτή είναι μια περίπτωση κατά την οποία ο μέσος όρος δεν αποδίδει την πλήρη εικόνα. Να πούμε για παράδειγμα ότι στην Κύπρο η κατάσταση είναι ιδιαίτερως ανησυχητική. Βρίσκεται ουσιαστικά σε μια διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η χώρα έχει εξαντλήσει το 72% των πόρων γλυκού νερού της, με αποκορύφωμα το 92% κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Μετά την Κύπρο ακολουθεί μια άλλη μεσογειακή χώρα, η Μάλτα, με ετήσιο ποσοστό χρήσης νερού 33%. Τα πράγματα χειροτερεύουν το καλοκαίρι, όταν το επίπεδο της υδατικής καταπώνησης αυξάνεται στο 67%. Θλιβερά είναι τα στοιχεία και για άλλες χώρες. Μάλιστα, στην Ελλάδα τα επίπεδα εκμετάλλευσης του νερού στη χώρα είναι 37%. Στη Ρουμανία 34%, Πορτογαλία 31%, την Ιταλία 27% και την Ισπανία 26,5%. Βρίσκονται όλα βαθιά μέσα στη ζώνη προειδοποίησης κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Και εδώ έρχονται οι προειδοποιήσεις από τους επίσημους οργανισμούς ότι η κλιματική κρίση και τα φαινόμενα ξηρασίας είναι πιθανό να εντείνουν τη συχνότητα, την ένταση και τον αντίκτυπο των ελλείψεων νερού, τουλάχιστον έως το 2030. Μια άλλη έκθεση του οργανισμού διαπιστώνει ότι περίπου ένας στους 10 πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση σε επαρκές, ασφαλές και καθαρό νερό.

Θα κλείσουμε με τον ταχυδακτυλουργό της κιθάρας Steve Ray Vaughan. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση αυτής της πρώτης εκπομπής για αυτή την εβδομάδα, της εκπομπής Planet B από τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ειδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ειδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.

DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Και να σκεφτεί κανείς πως εκείνη την εποχή, εκείνη την εποχή εννοώ πίσω στην δεκαετία του 80 που γράφτηκε και κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι από τους Tears for Fears στο South που μόλις ξεκίνησε την εκπομπή, να σκεφτεί λοιπόν κανείς πως εκείνη την εποχή εμείς ως νεανίες έφηβοι και λοιπά που ακούγαμε λίγο πιο σκληρά πράγματα, αυτά τα σνομπάραμε, αλήθεια σου λέω, δηλαδή και Tears for Fears και όλη αυτή τη synth pop της εποχής εκείνης την περνούσαμε έτσι στον ντούκου και πηγαίναμε στα λίγο πιο σκληρά ακούσματα της εποχής. Δεν θέλω να σου περιγράψω τώρα ποια ακριβώς ήταν, να προδοθώ γιατί δεν προδόθηκα τώρα θα μου πεις εσύ, αλλά ναι, θέλω να πω πως επανέρχονται. Και το shout ειδικά είναι ένα κομμάτι που έχει επανεκτελεστεί πάμπολες φορές από τότε, κάτι που κανένας δεν προέβλεψε τότε και κανείς δεν περίμενε, αν σκεφτείς πως οι περισσότεροι το είχαμε έτσι λίγο εντάξει, ελαφρά πράγματα να ακούσουμε, ίσως αν θα πάμε το βράδυ στο καφέ της γειτονιάς να πιούμε κάτι. Κάπως έτσι φαντάζομαι το σκέφτηκαν και οι Ramstein, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω, η Ramstein είναι πιο μεγάλη από τους Tears for Fears ηλικιακά. Ο Τίλεμαν δηλαδή δεν είναι πιο μεγάλος. Μάλλον δεν είναι πιο μεγάλος, πρέπει να είναι πιο μικρός λογικά. Γιατί και αυτοί όμως, μην νομίζεις, και αυτοί το διασκεύασαν πολύ νωρίς. Δηλαδή αυτό οι Ramstein δεν το κυκλοφόρησαν ποτέ επίσημα. Αυτό το διέρευσαν στο διαδίκτυο κάπου εκεί πίσω στο 2023, ενώ πιστεύετε ότι ηχογραφήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στο 3, το 4, κάτι εκεί δοκιμάζανε λέει τότε στα studio sessions η Ramstein και το κομμάτι φυσικά είπε να το πει με αυτά τα βαριά του φωνητικά και τις χαρακτηριστικές κιθάρες προσαρμόζοντάς το στον χαρακτηριστικό ήχο της μπάντας των Ramstein. Δεν υπάρχει δισκογραφικά, θα τα ακούσεις μόνο σε καμιά πλατφορμίτσα αν μπεις να το ψάξεις ή μπορεί και να το ξανακούσεις εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή που έχεις την ευκαιρία να ακούς τέτοια και άλλα παράξενα μυστήρια και δισεύρετα κάθε βράδυ στις 9, πες τη μαμά πως θα αργήσω, Μαρία Βασιλιάδου στη μέλεια και στην παρουσία της εκπομπής, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου.

Μεταθάνατον απαιτήσεις, η TV Priest, όχι μεταθάνατον, για μεταθάνατον απαιτήσεις, η TV Priest, με το Bury Me In My Shoes, ένα single που κυκλοφόρησε πίσω στο 2022 από το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους με τίτλο My Other People. Σύμφωνα με τον Charlie Drinkwater, τον τραγουδιστή, το κομμάτι γράφτηκε κατά τη διάρκεια μιας περίοδου έντονης κατάθλιψης που σίγουρα ζούσε μια ιδιαίτερη υπαρξιακή αγωνία για τη θνητότητα των ανθρώπων. Φυσικά μετά το ξεπέρασε και ευτυχώς δηλαδή και προχώρησε με τη ζωή του. Επίσης προχώρησαν με τη ζωή τους και οι Butthole Surfers, παρόλο που πίσω στο 1998 φάγανε μεγάλη πατάτα, γιατί η δισκογραφική τους εταιρεία, η Capitol Records, λίγο πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους, λεγόταν After the Astronaut. Λίγο πριν κυκλοφορήσει, είχαν ήδη σταλεί διαφημιστικά αντίτυπα, τους ακύρωσε. Διαφώνησε, ρε παιδί μου, είχε δημιουργικές και νομικές διαφωνίες στην εταιρεία με την μπάντα, οπότε το άλμπουμ αυτό ακυρώθηκε, δεν κυκλοφόρησε ποτέ και έμεινε σε ένα σιρτάρι να το έχουν, να το βλέπουν, να το χαίρονται οι Butthole Surfers. Έλα όμως που τώρα, μετά από τόσα χρόνια, τώρα τον Ιούνιο δηλαδή, στο μήνα που διανύουμε, 2026, αποφάσισαν να το επανακυκλοφορήσουν έτσι όπως ήταν τότε, γιατί τότε κάτι έκαναν, λίγο πλαγίως κάτι ξέκλειψαν, γιατί κάπου εκεί στο 2001 το συγκρότημα πήρε τα περισσότερα κομμάτια και τα ξαναδούλεψε με διαφορετική παραγωγή και τα κυκλοφόρησε ως Weird Revolution. Οπότε τώρα λοιπόν, σήμερα πια, μετά από 28 χρόνια, αποφάσισαν να μας τα αποκαλύψουν έτσι όπως είχαν γραφτεί τότε, και ειδού.

Because I defended

Γλυκούλη. Ήταν οι Butthole Surfers και το Weird Revolution κομμάτι τους, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι Αμερικανοί Dead Poet Society. Ένα ακόμη single έφτασε στα αυτιά μας πριν από 4 περίπου μέρες με τίτλο Roads. Ένα δυναμικό, ένα βαρύ, σκοτεινό και οργισμένο κομμάτι σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές τους, γιατί το θέμα του έχει να κάνει, σύμφωνα με τη δήλωση του συγκροτήματος, με τη δυσαρέσκεια και τη μνησικακία. Εστιάζει στα συναισθήματα που νιώθει κανείς όταν νιώθει αδικημένος, ότι τον εκμεταλλεύτηκαν, ότι τον πλήγωσαν, και όλα αυτά τα αφήνει να σιγοβράζουν μέσα του και να τα καταβάλουν, και το κομμάτι είναι αυτό που τον παροτρέπει να τα αφήσει να ξεσπάσουν.

Και ναι, όχι, δεν υπάρχει λέξη παροτρέπει. Είναι η σύμπραξη δύο λέξεων μαζί, όταν τι έχει δύο μαζί στο μυαλό σου και δεν ξέρει ποια θα επιλέξει τελευταία στιγμή. Δηλαδή, προτρέπει και παροτρύνει, γίνεται παροτρέπει μετά και το λες και εκτίθεσαι. Και κάπως έτσι ήταν η προηγούμενη ατάκα. Αυτή πάντως ήταν η Dead Poet Society και το κομμάτι ήταν το Roach. Και αυτή η προκοντοντόρα είναι η γνωστή και μη εξαιρεται η Muse. Οι άνθρωποι αυτοί, η μουσική αυτή, η αλήθεια είναι πως πάντα προκαλούν μπερδεμένα συναισθήματα στους περισσότερους που τους ακούν. Είτε είσαι φανατικός, είτε είσαι από την άλλη μεριά, είτε έχεις, δεν ξέρω, θα μιλήσω μάλλον για τον εαυτό μου, μάλλον καλύτερα από για τα δικά μου συναισθήματα για τους Muse, που έχουν 2, 3, 4 κομμάτια που έχω λατρέψει και τα θεωρώ σεμιναριακά κομμάτια και θεωρώ επίσης τον Bellamy απίστευτα ταλαντούχο και έχουν και πάρα πολύ μεγάλη αδιαφορία, έχουν και πολύ σκουπίδι. Όμως τώρα αυτό το 10ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο The Wow Signal, νομίζω πως έβαλαν τα δυνατά τους για να αποδείξουν πως τελικά πραγματικά αξίζουν. Δεν είναι μόνο η pop, ας πούμε, και το θέαμα στις συναυλίες τους και το όνομα και όλα αυτά. Έχουν ακόμα καλές ιδέες. Και μία από αυτές, να σου πω την αλήθεια, τη βρήκα μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Συμμετέχει, λέει, η Ellie Goulding, η οποία άκουσε το κομμάτι το συγκεκριμένο, το Hush, όταν δούλευε σε ένα διπλανό στούντιο στο Λονδίνο. Τώρα πώς δεν έχουν τα στούντιο ηχομόνωση, ρε εσύ Χρήστο, πώς το άκουσε αυτή δηλαδή, έγραφε τον Bellamy δίπλα και περνούσε η Goulding και άκουσε το κομμάτι και είπε «Α, μ' αρέσει πάλι αυτό, θέλω να κάνω και εγώ φωνητικά» και πήγε μετά σπίτι της μόνη της και θυμόταν το κομμάτι και τραγούδησε και έκανε φωνητικά και είπανε μετά «Δεν συνεργαζόμαστε να το βγάλουμε και δίσκο». Πολύ ωραίο το παραμύθι, δεν ξέρω, έχω πολλές απορίες, δεν ξέρω πώς προκύπτουν αυτά. Τέλος πάντων, αυτό είναι το story που έχουν εδώ στη δημοσιότητα και να σου πω και κάτι, μπορεί και να μην έχει σημασία, σημασία έχει το αποτέλεσμα, για άκου.

a breath and hush. Το μεγαλείο της pop από τους Muse μαζί με την Ellie Goulding στα φωνητικά με τίτλο Hush. Θα πάω λίγο στον Jack White, το οποίο πάντα προκαλεί καλά σχόλια από ανθρώπους ακόμα και που δεν τον συμπαθούν, γιατί ο Jack White είτε θα συνδεθεί με έναν ρετρό ήχο και θα παίξει blues αναδεικνύοντας ίσως τις φωνητικές του ικανότητες, είτε όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μας δείξει πόσο καλή κιθάρα παίζει, πόσο καλός ρυθμικός κιθαρίστας είναι, αφού πολλοί ήταν εκείνοι που ακούγοντας το single του Dollar Bill είπαν πως πολλοί κιθαρίστες θα σκότωναν για να τα έχουν γράψει οι ίδιοι, γιατί τώρα έχει μια σειρά από όρους εδώ πέρα, να σου πω την αλήθεια, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς, γιατί δεν είμαι κιθαρίστρια, δεν ξέρω να παίζω κιθάρα. Οπότε αν θες μπες και ψάξ' το ή δώσε λίγο παραπάνω σημασία στον τρόπο που στο κομμάτι αυτό ο White παίζει την rhythm κιθάρα του.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Εξαιρετική επανεκτέλεση του κομματιού Ride Lonesome του Beck, από τον Απρίλιο κυκλοφορημένο ήδη με το άλμπουμ του το πρόσφατο, αλλά ξαφνικά είχε αυτή την έμπνευση να βάλει μέσα στο παιχνίδι και την Sierra Ferrell, η οποία όπως άκουσες έδωσε μια ιδιαίτερη χρειά σε αυτό το έτσι και αλλιώς μελαγχολικό ακουστικό κομμάτι του Beck, που μας θύμισε κάτι παλιότερες δουλειές του βραβευμένες όπως το Morning Phase εκεί περίπου. Η Sierra Ferrell έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μια τραγουδίστρια της country, folk κλπ. Και κάποια στιγμή λέει γνωρίστηκαν σε ένα bar, σε ένα dance floor στο Nashville, όπου εκείνη το έμαθε να χορεύει country και μετά την άκουσε να τραγουδάει το ίδιο βράδυ και μετά κατάλαβε ότι αμέσως ότι είναι ένα αυθεντικό ταλέντο και από τότε ως τώρα διατηρούν αυτή την σχέση, την δημιουργική μεταξύ τους. Ωραία, ωραία, ωραία ναι είναι αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον Beck που βρήκε την άκρη του. Blonde Cell για τη συνέχεια ή αλλιώς Sabrina Teitelbaum. Το κομμάτι λέγεται Violins.

Μπλόντσελ και βαϊολίν, και κοίτα να δεις τώρα τι τραβάνε καημένες οι διάσημες καλλιτέχνηδες όταν δεν έχουν φτάσει στο σημείο της ωριμότητας που χρειάζεται για να διαχειριστούν σωστά την διασημότητα. Και τι σου λέω τώρα εγώ, περσινά ξινά στα φίλια, τα ξέρεις ή και τα έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά κάθε φορά που διαβάζω μια ιστορία που αφορά αυτό ακριβώς το ζήτημα στη ζωή κάποιου, εντυπωσιάζομαι έτσι. Πάλι μου αρχή. Θα σου πω τώρα το story πίσω από την Phoebe Bridgers. Η Phoebe Bridgers είχε ένα συγκρότημα που το λέγαν Boy Genius. Αυτοί ήταν γύρω εκεί λίγο πριν το 2020. Το 20 έβγαλαν ένα δεύτερο άλμπουμ που λεγόταν Punishers. Με έναν τρόπο η ζωή στην καραντίνα την έκανε superstar, αλλά συγχρόνως την έκανε και μια φιγούρα παραβατικής και παρακοινωνικής συμπεριφοράς από τους θαυμαστές της, λόγω του σχεδόν τρομακτικού και θλιβερού δεύτερου αυτού άλμπουμ της μπάντας της, το Punisher. Οπότε καταλαβαίνεις πως μη αντέχοντας αυτήν την ιδιαίτερη φήμη, ήταν και ένας εξονυχιστικός έλεγχος στην ουσία η φήμη με αυτόν τον τρόπο, έλεγχος στην ίδια στη ζωή, οπότε μην αντέχοντας αποφάσισε πως θα αποσυρθεί από το προσκήνιο. Και κάπως έτσι, αφού έφαγε και κάνα δύο σφαλιέρες ακόμη του στυλ, αρβωνιάστηκε το 22, οι θαυμαστές της κόντεψαν να πέσουν πάνω της να τη φάνε, δηλαδή επέκρινε την κατάσταση γενικά, και τις επιτέθηκαν σε ένα αεροδρόμιο ενώ πήγαινε στην κηδεία του πατέρα της. Δηλαδή τώρα περιπέτεια η σχέση με τους θαυμαστές και τους ακρότες της μουσικής της, οπότε έφυγε από το προσκήνιο και φυσικά ξαναήρθε πριν από λίγες μέρες. Lost Boys, Phoebe Bridgers.

0: και ένα παιχνιδάκι στο τέλος, έτσι για να κλείσει καλά το Lost Boys με την Phoebe Bridgers. Ήταν αυτό που μόλις τελείωσε. Μένω Αμερική για τους The Pretty Reckless. Πέμπτο άλμπουμ μόλις κυκλοφόρησε, Dear God λέγεται. Και προφανώς έχουν φτάσει σε εκείνο το σημείο που δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν τίποτα, κυρίως στον εαυτό τους. Η φιλοδοξία παίρνει τη θέση της, νομίζω, η αυτοπεποίθηση, και κάπως έτσι η επιθυμία για πρόοδο δεν εξαφανίζεται, αλλά όταν υπάρχει σαν σιγουριά, από εκεί και μετά νομίζω πως υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης σε οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Κάπως έτσι το άκουσα αυτό το πρόσφατο άλμπουμ των The Pretty Reckless. Ακούμε το Eye of the Storm.
1: One, two, three.

The Eye of the Storm ήταν η The Pretty Reckless. Ακολουθούν οι Theater, οι Theatre μάλλον, έτσι όπως γράφονται στην βρετανική γραφή το θέατρο με το UR, και θα κλείσει την εκπομπή σήμερα ο Common Sense ή η Common Sense. Ένας είναι, αλλά θέλει να τον λένε Common Sense, δηλαδή κοινή άγη, όπως θέλει, δεν θα του χαλάσουμε χατήρι με το Soothsayer. Εδώ θα σε ευχαριστήσω και εδώ θα σε χαιρετήσω, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Δανάη, είδες τι γίνεται όταν περνάει κανείς ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με καλή παρέα, γυρνάει ανανεωμένος. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μάρια Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίασή της καθημερινά στις 9 στον 9.58. Ο Γιάννης Σιδερίδης ήταν στην κονσόλα του ήχου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη, οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά, η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα, η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Oh, he's all right, that bloke.

Πιτσιρίκια 15 με 17 χρονών ήταν οι Βρετανοί Eater όταν έβγαζαν εν έτη 1977 το πρώτο του άλμπουμ. Συνακροτές και φίλοι, έχει μια μηχανή εδώ που κάνει ελαφρύ θόρυβο. Θα μου επιτρέψετε ελάχιστο κενό, δευτερόλεπτα, στα πολύ γρήγορα για να την κλείσω. 1, 2, 3. Την κλείσαμε τώρα, είναι καλύτερα. Πιτσιρίκια 15 με 17 χρονών ήταν οι Βρετανοί Eater όταν έβγαζαν εν έτη 1977 το πρώτο του άλμπουμ που του έδωσαν το όνομα The Album. Και που περιείχε και κάποιες διασκευές μαζί με δικά τους original, αυτό το πρώτο άλμπουμ των Eater από το 1977, μεταξύ των οποίων διασκευών και δύο διασκευές Velvet Underground, μία από τις οποίες διασκευές Velvet Underground είναι αυτό με το οποίο έχουμε περάσει τα απόψινα διαμάντια, το Waiting for My Man. Όλα γενικά τα παίζουν σε δυνατές ταχύτητες, υψηλές ταχύτητες στο άλμπουμ αυτό, και τα δικά τους και τα... και τις διασκευές, άτσαλα λίγο άτεχνα, αλλά μπριζωμένα και με όρεξη. Αυτό ήταν το μόνο στούντιο άλμπουμ των Eater. Μπορούμε να πούμε και ήταν, E-A-T, αν, όπως λέμε, Eater. Ήταν, όχι πλέον. Fast forward στις 31 Οκτωβρίου του 2025. Τότε βγήκε από την Cleopatra Records, η οποία αναμοχλεύει το punk, το διασκευοάλμπουμ Duplication, η μεγάλη των Eater επιστροφή υπό την ηγεσία και την καθοδήγηση του ιδρυτικού μέλους και frontmana Andy Blade. Ξαναλέω για να το κάνουμε κτήμα μας εμείς οι φιλομαθείς δισκόφιλοι. Είχαν βγάλει μόνο ένα άλμπουμ οι Eater, που και αυτό το άλμπουμ περιείχε και διασκευές. 50 χρόνια μετά, και πιθανότητα με δάκτυλο Cleopatra Records, ο Andy Blade, ιδρυτής των Eaters, συνιδρυτής των Eaters, ξαναβάζει μπροστά το όχημα και το όνομα Eater, ξαναφέρνει το όνομα Eater στο προσκήνιο με ένα άλμπουμ ολόγιο μου από διασκευές. 10 τραγούδια. Όλα σε ένδειξη τιμής στην αθάνατη εποχή του 77. Ramones, Sex Pistols, Clash, Damned Saints, αλλά και The Only Ones, η Eater του 2025 στο Classic, Another Girl, Another Planet. Πάμε γερά, punk με γερά. Καλησπέρα και καλώς βρισκόμαστε ζωντανά από τη Σαλόνικα στο 958 Chair 3.

Τι λέει, έμαθαν να παίζουν τα παλιά άτσαλα πανκάκια. Ψιλομάθανε. Αυτά με τους ήτερ του σήμερα, τους οποίους οδηγεί ο 64χρονος στις μέρες μας, αν καλώς στέκουν οι υπολογισμοί μας, Andy Blade, συνιδρυτής και frontman και κιθάρα. 2 χρόνια μετά από την έκδοση του πρώτου και μόνου και με original υλικού άλμπουμ των ήτερ, του The Album, με το οποίο και έχουμε ξεκινήσει απόψε, 77 βγήκε το The Album των ήτερ, η πρώτη μας επιλογή, δηλαδή πάμε τώρα στο 1979, τότε ένας άλλος πάνκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ελόγου του, ο μέγας και τρανός New York Dollies David Johansen βγάζει το δεύτερο δικό του προσωπικό άλμπουμ In Style, που ξεκινάει δυναμικά και αγέροχα με το τραγούδι Melody.

In Style, το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του David Johansen. Είμαστε στο έτος 1979. Μιλάμε για δισκάρα. Μιλάμε για την απόφαση του βασικότερου συνθέτη και χρηματίσαντος frontman των New York Dolls να αφήσει πίσω του το ακατέργαστο glam punk παρελθόν του και να ενδυθεί πιο εκλεπτισμένο pop rock ένδυμα υπό την παραγωγή του Mick Ronson, που παίζει και κιθάρες εδώ στο άλμπουμ. Mick Ronson, η κιθάρα του Bowie, βασικός συνεργάτης και παραστάτης του και διαμορφωτής του ήχου του. Και έχοντας δίπλα του ο Johansen σε αυτό το In Style, από που μόλις παίξαμε το Melody, το εναρκτήριο, βαρβάτα ονόματα, είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά στις πηγές τις ιντερνετικές. Εύκολα μπορεί να τα βρει κάποιος, οπότε ας μην επεκταθούμε. Πρώτο και καμαρωτό στο In Style, το δεύτερο solo album του David Johansen, το Melody. Και εδώ ο Johansen δείχνει στα ράτα τα δόντια του πρώτον και πού στοχεύει. Θέλει ένα τραγούδι που να σε αρπάζει, να σε εχμαλωτίζει από την πρώτη νότα. Και το πετυχαίνει. 3 λεπτά σχεδόν συμφωνικής pop μουσικής, με ρυθμό που σε τραβάει και ρεφρέν που κολλάει στο μυαλό. Και ύφος που παραπέμπει σε Four Tops.

Δεν διακρίνομαι για την παρελθοντοπληξία μου. Standing in the shadows of love πρώτα απ' όλα. Four tops. Έλεγα ότι δεν διακρίνομαι για την παρελθοντοπληξία μου. Συνακροτές και φίλοι, το εντελώς αντίθετο. Και το έχω αποδείξει. Ίσα-ίσα μπορεί κάποιος να με κατηγορήσει και δικαιολογημένα για αιμονική προσκόλληση στο καινούριο. Αλλά εδώ είναι να μην αναφωνήσει κανείς το εξής. Άντε να βγει σήμερα soul group σαν τους four tops. Να τους κοντράρει έστω και στο μισό. Και πώς να ξεδιψάσει κανείς το πάθος του για Detroit Soul, μόνο με μια επιλογή 4 Tops, δηλαδή άσχημα θα μας έρθει να μας πούν οι 4 Tops και το

Your love. Και ποιος μας θύμισε τον David Johansen? Α, πρώτα απ' όλα, δεν ήταν στο ξεκάρφωτο η Four Tops για όσους μπαίνουν αυτή τη στιγμή στη συχνότητα του 958 της R3 ή μας ακούν από το ίντερνετ, από το studio958.r.gr. Μας τους θύμισε ο David Johansen, που σημαίνει όταν ένας πάνκης ακούει soul, καλό θα είναι κάποιοι, η καμπάνα χτυπάει και για μένα που έχω τόσες ιδιοτροπίες, να έχουμε ευρύς μουσικούς ορίζοντες. Καλά έκλεινα τη λέξη ευρύς, ο ευρύς, η ευρύς, ε? Ο κουρεύσει κουρείς, δεν είναι το ίδιο, αλλά προσπαθώ να ξεκλειστρήσω. Και ποιος μας θύμισε τον David Johansen, ο οποίος David Johansen με τη σειρά του μας θύμισε τους αμεσοσπρινικούς Four Tops, ο ακαταπώνητος Pat Todd με τους Rank Outsiders. Ο άλλοτε Lazy Cowgirl έχει βγάλει στις 9 Ιανουαρίου, άλλο αν εμείς το παρουσιάζαμε πολλές μέρες πριν κατά αποκλειστικότητα, ή πηδάκι με διασκευές Johnny Thunders και David Johansen, όπως το Melody που στην εκδοχή του δημιουργού του, την πρωτότυπη του David Johansen, χρησιμοποιήσαμε ως καύσιμη ύλη, ραδιοφωνική σωστότερα ύλη στην πεζολίστα μας, στη θέση 3 για απόψε. Λαμπρότατο και του Pad Todd με τους Rank Outsiders το Melody, και ειδού πετάγεται περήφανο και ελεύθερο στους ραδιοφωνικούς εθέρες.

εφορία μας έχει κατακλείσει και μετά τον έκτο στη σειρά απόψε Pat Todd με τους εδώ και σειρά ετών μυστικούς του Rank Outsiders, ξεκινάμε να δίνουμε τρόπους επικοινωνίας ανάμεσα στα έξω από το στούντιο Όντα και στα μέσα στο στούντιο Όντα, θυμίζοντας πως στέλνει κανείς SMS γενικά στο 958-43, δηλαδή όχι μόνο στα διαμάντια, και αν κανείς αναρωτιέται αν υπάρχει επικοινωνία μέσω SMS στις μέρες μας, ναι. Ένα σεβαστό κομμάτι της επικοινωνίας από τους συνακροατές μας προς εμάς πραγματοποιείται με SMS. Πάμε λοιπόν. Γράφουμε 958, πατάμε κενό, όλο το μυστικό είναι στο κενό. Πληκτρολογούμε το κείμενο του μηνύματος και κάνουμε αποστολή στον αριθμό 54160. Ας το πω και αναλυτικά, το απαντητικό μήνυμα που λαμβάνει ο ακροατής, αυτό που επιβεβαιώνει ότι εμείς στο στούντιο έχουμε λάβει το μήνυμα το δικό του, δεν χρεώνεται. Ξαναλέω, τον αριθμό αποστολής είναι 54160 και όσο για τον τρόπο εισαγωγής, αυτός είπαμε είναι 958 και κενό διάστημα μετά το 958. Χρέωση με όλους τους φόρους και τα τέλη, ούτε 13 λεπτά του ευρώ ένα μήνυμα, και αν είναι να ακριβολογήσουμε σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, 0,1228 του ευρώ ένα μήνυμα. Τον jazz drummer Γρηγόρη Μελάκη, πιθανώς Γρηγόρη Μελάκη. Οι παλαιοί δισκοπαρατηρητές θα τον θυμούνται από το σχήμα των Acid Free, που είχαν βγάλει άλμπουμ στην Άνω Κάτω του Τσάκαλου, και μάλιστα ωραίοτατο. Στις 13 Δεκεμβρίου πέρσι, ο Μελάκης με φίλους μας έδωσε ένα άλμπουμ που το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι ταιριάζει Γάντι στην οτροπία μας και στα ακούστα μας, για να μην διατρανώσω την άποψή μου ότι είναι από τα πιο αξιοάκουστα, αν όχι από τα πιο ωραία άλμπουμ με ελληνικό λόγο. Ever. Τον συγχαίρουμε και του πασάρουμε την μπάλα χωρίς περαιτέρω εισαγωγές. Αυτό είναι υπορέγγε και τυκλοφορείται επίδομα αλλεργίας. Γρηγόρης Μελάκης και φίλοι στον 958 και στην εκπομπή Διαμάντια, δίσκος με τίτλο «Το τέρας τρώει τον παράδεισο».

0: πήγα μια μέρα στο γιατρό γιατί έχω αλλεργία. Στις ψηλές τις μύτες, στα ψεύτικα χαμόγελα και στην αλαζονία.
1: Έχω αλλεργία στην αλαζονία.
0: Του είπα γιατρέ μου, δεν μπορώ έξω να περπατήσω. Βλέπω τα πρόσωπα διανά

και καταλάβω αν σκέφτονται πραγματικά ή βάζουν εργολάβο. Αν σκέφτονται πραγματικά ή βάζουν εργολάβο.

Αξίζει και γι' αυτό με τα χαράς θα παραχωρήσουμε τον ραδιοφωνικό χρόνο μας και γενικά τον χρόνο μας, το άλμπουμ «Το τέρας τρώει τον παράδεισο» στο Bandcamp από τις 13 Δεκεμβρίου του 25, άλμπουμ του Γρηγόρη Μελάκη και των φίλων του, γι' αυτό θα πάρουμε... ψυχοφάρμακα.

Γρηγόρης Μελάκης και φίλοι, άλμπουμ που λέγεται «Το τέρας τρώει τον παράδεισο» και βγήκε στο Bandcamp 13 Δεκεμβρίου του 2025. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, δηλαδή από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και ροκενρολιθών Διαμάντια. Στο κάθε βραδινό 10 με 11, εκτός από το Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία, ήχους που να ταιριάζουν με τα γούστα του, τα προσωπικά, όχι τόσο από εγωιστικά κίνητρα το λέω αυτό, όσο με τη σκέψη ότι αν αρέσουν σε ένα, γιατί να μην αρέσουν σε περισσότερους. Τους ταξινομούμε τους ήχους σε μια πεζολίστα, στην οποία συχνά το ένα φέρνει το άλλο. Δια της αρχής των συγκοινωνούν των δοχείων και δια των κοινών παραγόντων, και κάπως έτσι περάσαμε απόψε από τον David Johansen στους Four Tops και τους σχολιάζουμε με ενδιάμεσες συμφωνίες στο μικρόφωνο. Σύμμαχος μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας, στον οποίο χρωστάμε γενικά πολλά, όμως καθεμιά και καθένας μπορεί να προτείνει και προτείνει ακούσματα για μετάδοση, παραδείγματος χάρη τηλεφωνώντας στον αριθμό 2313-338-456. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας ο Τάσος Τριανταφύλου. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια. On demand στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου παντ κάθε επεισοδίου. Και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους.

Halt είναι το τελευταίο άλμπουμ του Φίτας, τελευταίο με την έννοια όχι καινούριο όπως συνηθίζεται να λέμε από λάθος, γιατί το τελευταίο σημαίνει το τελευταίο, δεν θα βγάλει άλλο, ή πέθανε ή σταματάει τη δισκογραφία, αλλά εδώ μιλάμε για το τελευταίο άλμπουμ του Φίτας, του μουσικού project του J.G. Thirlwell. Κυκλοφόρησε στις 25 Δεκεμβρίου του 2025, το έργο σηματοδοτεί το στερνό κεφάλαιο στη δισκογραφία του Φίτας μετά από 8 χρόνια άδειας. Αν το πιστέψουμε, αν δεν επανέλθει με αυτό το όνομα. Ο Thirlwell, γνωστός και ως Clint Ruin ή Frank Want, είναι Αυστραλός μουσικός και συνθέτης. Δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του 80. Στη Σαλόνικα, ένας συσπηρωμένος κύκλος παλιών μουσικόφιλων τον παρακολουθεί στενά. Ο Φίτας είναι τόσο σημασμένοι που μπορούμε να πούμε και ονόματα και διευθύνσεις, ίσως όμως όχι τόσο λίγοι. Ο Φίτας έχει αφήσει έντονο σημάδι, δεν θέλω να λέω τη λέξη αποτύπωμα, που την έχουν μαγαρίσει πολιτικοί και δημοσιογραφίσκοι. Ο Φίτας έχει αφήσει έντονο σημάδι στα industrial και πειραματικά πεδία. Το Halt διαρκεί περίπου 57 λεπτά, περιλαμβάνει 11 track. Μόλις μεταδόθηκε το μακριά από μας και χτύπα ξύλο Die Alone, το πιο μικρό σε διάρκεια τραγούδι, και θα ακολουθήσει από τον δίσκαρο ετούτο και το μεγαλύτερο σε χρονική έκταση τραγούδι... Harpoon.

Να και η ψαλμή στο φινάλε. Φίητας, Halt, το τελευταίο Φίητας άλμπουμ, κυκλοφόρησε ανήμερα Χριστούγεννα και είναι εντυπωσιακό. Ο J.G. Thirlwell, ο άνθρωπος πίσω από το όνομα, ο μουσικός πίσω από το όνομα, ο δημιουργός πίσω από το όνομα Φίητας, εντάξει, κυκλοφορεί και με άλλα παρανόμια στη πιάτσα, Αυστραλός που έχει γράψει ιστορία στα Λονδίνα και στις Νέες Υόρκες, μας έχει χαρίσει δεκαετίες industrial και πειραματικού ήχου, με δίσκους γενναίους και σπουδαίους. Τώρα, μετά από 8 χρόνια σιωπής, επιστρέφει με 11 τραγούδια σε ένα άλμπουμ που βουτάει σε noise rock. Έχει όμως και συμφωνικά περάσματα, industrial βεβαίως, και αιχμηρές κορυφές. Ο Farewell κάνει τα πάντα, επομίζεται τη σύνθεση, την παραγωγή, το τραγούδι, όπως τραγουδάει αυτός, όπως αντιλαμβάνεται αυτός την έννοια του τραγουδιού, artwork, με παρέα τον Brian Chase στα τύμπανα και τον Simon Haynes στον μπάσο. Η στίχη είναι πολιτική, σκοτεινή, γεμάτη εικόνες πολέμου και drones. Ο ίδιος δεν υπενήσεται ότι αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο Φίητας άλμπουμ, το λέει ξεκάθαρα στο Bandcamp. Αν είναι έτσι, πρόκειται για έναν έξοχο επίλογο σε μια μακρόχρονη μουσική πορεία, τουλάχιστον για το project Φίητας, μπορεί να ενεργοποιήσει ξανά τα άλλα του μουσικά project. Ούτε οι ίδιοι οι επόμενοι θα φανταζόντουσαν, συνακροτές και φίλοι, ότι το 80 είχαν βγάλει, το 80 δεν ήταν το Turning Japanese, τον Vapors, 80 με 25 μας κάνουν πόσο, 40 χρόνια, 45 χρόνια, δεν έχω περάσει από τότε, ναι. Ούτε οι ίδιοι οι Vapors μπορούσαν να είχαν φανταστεί ότι 45 χρόνια μετά θα έβγαζαν άλμπουμ, και μάλιστα, έστω με τη σύνθεση αυτή που έχουν, λείπουν μερικά μέλη από την πρώτη σύνθεση, και μάλιστα τόσο ωραία άλμπουμ. Παραδόξως είναι πολύ ωραίο άλμπουμ αυτό το. Θα μου πεις τώρα γιατί παραδόξως. Έλατε, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Το άλμπουμ Wasp in a Jar που βγήκε πέρσι τον Φεβρουάριο των Vapors. Τι γίνεται λοιπόν. Τα χρόνια τα παλιά είχαν οι Vapors βγάλει από την Αγγλία, V-A-P-O-R-S, ένα συγκλάκι μεγάλη επιτυχία που λέγεται Turning Japanese. Χάθηκαν από τη δισκογραφία 5 χρόνια πριν ξαναβγήκαν στη δισκογραφία και τώρα βγάζουν το Wasp in a Jar, πέρσι, στις 28 Φεβρουαρίου του 2025. Ένα άλμπουμ αξιοπρεπέστατο που ξεκινάει με ένα τραγούδι που λέγεται Hit the Ground Running, The Vapors.

Και μάλιστα ούτε εγώ φανταζόμουν, ότι θα μετέδιδα Vapors στο 2026 πια από περσινό τους άλμπουμ που με συγκίνησε κιόλας. Θα παραμείνουμε μάλιστα, στο άλμπουμ αυτό, το Wasp in a Jar των Vapors Φεβρουάριο του 2025, από όπου μόλις παίξαμε το εναρκτήριο Hit the Ground Running, για να παίξουμε και το αμέσως επόμενο, το δεύτερο στο tracklist του άλμπουμ, ένα τραγούδι που λέγεται The Human Race, οι Vapors στον αέρα των διαμαντιών.

Vapors, λίγο πριν από το τέλος. Ζαφύρι, χρόνια πολλά και σε σένα, καλή χρονιά και σε σένα, και εσύ έχεις τα δικά μου, Σέβη, και είμαστε πανέτοιμοι συνακροτές και φίλοι να απέλθουμε και να εκενώσουμε το στούντιο από τον Τάσο Τριανταφύλλο στη κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 958 της R3. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, φεύγουμε με ντουριντάβα. Ζούπα κι άλλο από το πρόσφατο άλμπουμ τους. Αύριο πάλι με το καλό. Γεια χαρά!

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Από μια μουσική σκηνή που μέρα με τη μέρα οριμάζει, ακούσαμε τους Μοτ Πλαγκάλ και το Βόσπορο στη σύνθεση του Χασάν Εσέν «Τα Τάβλα» που ηχογραφήθηκε το 2002 στην Αθήνα. Η παγκόσμια μουσική σκηνή της ενσωμάτωσης στοιχείων του παρελθόντος, όπως είναι τα όργανα, οι μελωδίες, οι τρόποι και οι ρυθμοί, στο μουσικό παρόν του 21ου αιώνα, είναι ένα γεγονός που μέσα στην παγκόσμια κρίση της δισκογραφίας αποτελεί μια όαση. Μια και οι πωλήσεις όχι μόνο δεν έπεσαν, αλλά μαζί με τις πωλήσεις των δίσκων jazz παρουσιάζουν αύξηση. Αυτό που καταραίει λοιπόν δεν είναι ούτε το μουσικό ούτε το δισκογραφικό οικοδόμημα. Είναι μια κοντόφθαλμη πολιτική κυρίως των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών που αφού ξεζούμισε την αγορά προσφέροντας σκουπίδια και φύκια για μεταξωτές κορδέλες, τώρα βρίσκεται για μια ακόμα φορά ανήμπορη να αντιδράσει μπροστά στην ψηφιακή τεχνολογία και τα επακολουθά της.

Από τη Μέρη Δαλάκου ακούσαμε το τραγούδι του Τσιτσάνη «Μες στην πολύ σκοτούρα μου». Μαζί της ακούστηκαν ο Βασίλης Σαλτίκης στο τενόρο και στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Θόδωρος Βιδινιώτης στο όμποε, η Ναστάζια Μουσούλη στο φλάουτο, ο Κώστας Καμπάνης στο τσέλο και ο Μάκης Κωνσταντάς στα κρουστά. Η ηχογράφηση έγινε το 2001. Συνεχίζουμε με μια πολύ καλή παραγωγή που έχει τίτλο «Dambien» και κυκλοφόρησε το 2003. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Ύπνο». Ο Γιώργος Πανούσης είναι στη φυσαρμόνικα, ο Τσίκο στο μαντολίνο και τα κρουστά και ο αρχηγός του γκρουπ, ο Ηλίας Τσαγκάρης, στο μπάσο και την κιθάρα.

Από τα μυστικά των βράχων της Κρίστης Σασινοπούλου που κυκλοφόρησε πέρυσι, ακούσαμε το παραδοσιακό αμουριανό μου πέραμα. Μαζί της ήταν ο Στάθης Καλυβιώτης στην ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, τον μπάσο, τα πλήκτρα, τα κρουστά και τα φωνητικά. Ο Δημήτρης Χιώτης στη λύρα και ο Γιώργος Μακρής στη φλογέρα. Περνάμε τώρα σε μια ηχογράφηση του 1986 και ακούμε τη Μισιρλού από τους Last Drive.

την εποχή που στα μαζικά μουσικά υποπροϊόντα η ημερομηνία λήξεως έχει παρέλθει προπολού, οι άνθρωποι αρχίζουν να ανακαλύπτουν τις αιώνιες αισθητικές αξίες του αυτοσχεδιασμού και της δύναμης του μουσικού μακριά από τους ειδωλοποιημένους μεγαλόσχημους συνθέτες ή τραγουδιστές. Ίσως ο τομέας των πωλήσεων των δίσκων είναι ο πρώτος που υφίσταται άμεσα τις συνέπειες μιας κοντόφθαλμης πολιτικής αισθητικού σκοταδισμού και αδιεξόδου, που βέβαια ουδόλως μας συγκινεί. Το αντίθετο μάλιστα.

Αν θελήσουμε να δούμε τη μουσική αρκετές δεκαετίες πριν, είτε αυτή λέγεται jazz, είτε κλασική, είτε rock και ιδιαίτερα την ψυχεδέλεια, θα παρατηρήσουμε ότι η παραδοσιακή μουσική σε κάποια μορφή ήταν πάντοτε παρούσα και η κρίση της μουσικής βιομηχανίας κατά πρώτο και κύριο λόγο είναι κρίση αισθητικής και έλλειψη γνώσης αλλά και φαντασίας όλων αυτών που είναι κύρια υπεύθυνοι για την πλημμυρίδα του ηχητικού αποπάτου που είτε άμεσα είτε εξ αντανακλάσεως φτάνει στα αυτιά των καταναλωτών παύλα ακροατών. Ακούσαμε πριν το ελληνοτουρκικό κομμάτι «Ουσκιουντάρ Γκιντεργέν» ή αν προτιμάτε «Από ξένο τόπο» σε τρεις διαφορετικές εκδοχές. Η πρώτη από Τούρκους παραδοσιακούς μουσικούς, η δεύτερη από τους Brooklyn Funk Essentials και η τρίτη από το Paradox Trio του Matt Dario με τη φωνή της Lauren Sklaberg. Συνεχίζουμε, μια και είμαστε κοντά στο τέλος αυτής της ώρας, με άλλη μια εκδοχή του ιδίου θέματος, ηχογραφημένη το Μάρτι του 1974 στο Guldhatten της Στοκχόλμης. Ο Σαφέτ Γκουντεγέρ παίζει κλαρίνο, ο Μπιόρν Άλκε κοντραμπάσο και ο Κάι Τεμίζ ντραμς και κρουστά. Υπεύθυνος για το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα αυτής της ώρας ήταν ο Πάνος Γιολτζίδης.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Batman αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου. Η πορεία του στη μεγάλη οθόνη περιλαμβάνει αρκετές διαφορετικές κινηματογραφικές εποχές, με πιο πρόσφατη εκείνη του Robert Pattinson στο εξαιρετικά επιτυχημένο σύμπαν του σκηνοθέτη Matt Reeves. Το franchise Batman, το οποίο βασίζεται στον ομώνυμο χαρακτήρα, τον DC Comics, αποτελείται από διάφορες ταινίες. Ο χαρακτήρας έκανε την πρώτη του εμφάνιση εκτός των κόμικ σε δύο ταινίες serial στη δεκαετία του 40, Batman και Batman και Robin, και αργότερα εμφανίστηκε στην ταινία του 1966 Batman, την κινηματογραφική προσαρμογή της τηλεοπτικής σειράς Batman της δεκαετίας του 60, στις οποίες πρωταγωνίστησε ο Adam West. Με αυτή θα ασχοληθούμε σήμερα. Τη μουσική έγραψε ο Nelson Riddle.

Η μουσική που έγραψε ο Νέλσον Ρίντλ για τον Batman του 1966, ο Batman ή γνωστός και ως Batman η ταινία, είναι μια αμερικανική παραγωγή υπερηρώων του 1966 σε σκηνοθεσία Leslie Martinson. Βασισμένη στην τηλεοπτική σειρά και την πρώτη μεγάλου μήκους θεατρική μεταφορά του ομώνυμου χαρακτήρα της DC Comics, στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Adam West ως Batman φυσικά και ο Burt Ward ως Robin. Η ταινία προβλήθηκε στους κινηματογράφους 2 μήνες μετά το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν της τηλεοπτικής σειράς. Περιλαμβάνει τα περισσότερα μέλη του αρχικού τηλεοπτικού cast, με εξαίρεση την Julie Newmar ως Catwoman. Στην ταινία η Newmar αντικαταστάθηκε από την Lee Meriwether.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Νέλσον Ρίντλ για τον Batman του 1966 που σκηνοθέτησε ο Λέσλι Μάρτινσον και είναι κινηματογραφική προσαρμογή της τηλεοπτικής σειράς Batman της δεκαετίας του 60 που πρωταγωνίστησε ο Άνταμ Ουέστ. Όταν ο Batman και ο Ρόμπιν λαμβάνουν μια πληροφορία ότι ο αρχιπλήρχος Σμίτλαπ, ιδιοκτήτης του αποστακτηρίου Big Ben, κινδυνεύει στο γιο του, ξεκινούν μια αποστολή διάσωσης χρησιμοποιώντας το Batcopter. Καθώς ο Batman κατεβαίνει τη σκάλα νυχτερίδα για να προσγειωθεί στο γιο, αυτό ξαφνικά εξαφανίζεται από κάτω του. Βγαίνει από τη θάλασσα με ένα καρχαρία να επιτίθεται στο πόδι του. Αφού ο Batman τον απομακρύνει με αποθητικό νυχτερίδας καρχαρία, ο καρχαρίας εκρήγνεται. Ο Batman και ο Ρόμπιν επιστρέφουν στο γραφείο του Επιτρόπου Gordon, όπου συμπεραίνουν ότι η πληροφορία ήταν στημένη από τον Ενωμένο Κάτω Κόσμο, μια ομάδα 4 από τους πιο ισχυρούς κακούς του Gotham City.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Νέλσον Ρίντλ για τον Batman του 1966 που σκηνοθέτησε ο Λέσλι Μάρτινσον. Και είναι η κινηματογραφική μεταφορά της τηλεοπτικής σειράς Batman της δεκαετίας του 60 που πρωταγωνίστησε ο Άνταμ Γουέστ. Η ταινία περιλαμβάνει πολλούς χαρακτήρες από τη σειρά. Το σενάριο έγραψε ο σεναριογράφος της σειράς Λορέντζο Σέμπλ Τζούνιορ και τη σκηνοθεσία έκανε ο Λέσλι Μάρτινσον, όπως προείπαμε, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει 2 επεισόδια της πρώτης σεζόν της τηλεοπτικής σειράς.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, χαμηλότονα, αργόσυρτα, ανάλαφρα και βεβαίως μελωδικά ξεκινήσαμε σήμερα. Ένα από τα κομμάτια του καινούριου δίσκου με τίτλο Low and Slow του Hammond B3 οργανίστα από το Miami της Φλόριντα, Adam Scone, ήταν αυτό που ακούσαμε πρώτο. Psychedelic Eye ο τίτλος του, και ας πάμε τώρα να ακούσουμε και ένα δεύτερο, μια από τις πιο τρυφερές μπαλάντες του Elvis Presley, Love Me Tender.

Ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Περικλή Κλιγκόπουλο σήμερα στον ήχο, και συνεχίζοντας φίλοι και φίλες, να ένα ακόμη τραγούδι του Πρίσλεϊ τώρα, άλλη μια τρυφερή μπαλάντα, τη φορά αυτή από την φωνή της Νορβηγίδας Άνε Μπρουν, Always on my mind.

0: Και θα ολοκληρώσουμε κάπου εδώ, φίλοι και φίλες, την μικρή αυτή παρέλαση από διασκευές τραγουδιών του Πρίσλεϊ, πηγαίνοντας πολλά χρόνια πίσω, στο 1974, και σε ένα live που έμεινε ιστορικό. Αυτό των Kevin Ayers, John Cale, Brian Eno και Nico. June 1st, 1974, ο τίτλος του δίσκου, στον οποίο καταγράφηκε το live εκείνο και στο οποίο ο John Cale τραγουδούσε το Heartbreak Hotel.
1: Written by Mabel Naxton, Tommy Durden, and Elvis Presley.

Και από την 1η Ιουνίου του 1974 και το live των Άγερ Σκέιλ, Ίνο και Νίκο, σε ένα άλλο και κατά 5 χρόνια μεταγενέστερο live μεταφερόμαστε τώρα, ένα live επίσης ιστορικό, το οποίο μάλιστα δόθηκε στο θρηλυκό νεοϊορκέζικο κλαμπ, το CBGB. Ο λόγος για το σαμποτάζ του Τζον Κέιλ και πάλι, που τώρα θα τον ακούσουμε και πάλι σε μια διασκευή, τη φορά αυτή ενός τραγουδιού του Ρούφους Τόμας, Walking the Dog.

0: Έχοντας αφήσει πια φίλοι και φίλες οριστικά πίσω μας τον μελοδραματισμό, ας αγριέψουμε κι άλλο τις μουσικές μας και προς τούτο ας προστρέξουμε σε δύο τραγούδια των φοβερών και τρομερών άλλοτε The Sonics, τα Strychnine και Cinderella. Το πρώτο θα το ακούσουμε από τους Rocket from the Tombs του David Thomas και το δεύτερο από τους Flesh Eaters του Chris Desjardins.
1: Okay.

Μπορεί, φίλοι και φίλες, να είναι εθνομουσικολόγος, με πολλές μάλιστα περγαμηνές. Μπορεί επιπλέον να ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο για τα blues, ωστόσο μέσα της αναπνέει έστω και λάθρα και το punk. Και κάποιες φορές, όπως στην περίπτωση του One Eye Closed, το δείχνει ανενδίαστα. Ο λόγος για την Καναδή Cat Dancer.

Και αφού έστω και έτσι, φίλοι και φίλες, βάλαμε τελικά πόδι και στο punk, ας πάμε να θυμηθούμε τώρα μερικά δείγματα του που έμειναν στην ιστορία. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι Ramones με το Blitzkrieg Bop, από την Αυστραλία οι The Sands με το Stranded και βεβαίως από το Ηνωμένο Βασίλειο οι Sex Pistols με το Anarchy in the UK.

0: If you like their pop music, you'll love their popcorn. It's pure punk. Remember how Johnny got his name? Prize out your fillings on a chewy rotten bar. Thirsty for a change. Quench it with Anacheora. Feeling uptight, violent, or tense? Why not take it out on a sizzling vicious burger? The gristle ball that gives as good as it gets.
1: 958 της R3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Περικλή Κλιγκόπουλο σήμερα στον ήχο και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες, και επειδή το ωκεανός στον τίτλο δεν το βάλαμε για πλάκα αλλά εκτός των άλλων και για να δείξουμε το πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι αυτή η εκπομπή, άρδιν αλλαγή του μουσικού μας σκηνικού τώρα, στην σύγχρονη αμερικάνικη jazz περνάμε και τον Καμάσι Washington. Fists of Fury.

Με αυτά και μετά άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής μας περιπλάνησης. Αυτό που ακούμε από τον Josh Hoyer και του Soul Colossal, το Hustler, είναι το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Περικλή Κλιγκόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2310-222-302. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε με το Daydream, το τραγούδι της βελγικής μπάντας Wallace Collection, διασκευασμένη το 1970 από τους Γερμανούς Gunter Karman Choir. Να πούμε πως έχει γνωρίσει διάφορες εκτελέσεις από το Claude François, τους Beta Band, I Monster και άλλους. Και η συνέχεια ανήκει στον Nick Waterhouse, τον κιθαρίστα και τραγουδιστή από το Los Angeles, ο οποίος συνδυάζει rhythm and blues, jazz και soul μουσική. Τελευταία του δουλειά είναι το άλμπουμ Fuller, The Fuller συγκεκριμένα. Εμείς όμως επιλέγουμε μια υπέροχη σύνθεση από την προηγούμενη δισκογραφική του δουλειά, το Promenade Bleu, και είναι η σύνθεση Very Blue. Καλή σας ακρόαση.

Από το Very Blue στο Blue Velvet, όχι στην ταινία του David Lynch, ωστόσο υπάρχει κάποια σχέση με το τραγούδι των Wayne και Morris, καθώς ο αγαπημένος σκηνοθέτης εμπνεύστηκε τον τίτλο του φιλμ από την επιτυχία η οποία συνδέθηκε με τον Bobby Vinton και έχει γνωρίσει διάφορες εκτελέσεις, Clovers και Lana Del Rey μεταξύ άλλων, η οποία τη διασκευάζει στον δίσκο της Paradise του 2012.

Ακολουθεί η Εθέρια Τζούλι Κρούζ. Η φωνή της συνδέθηκε με τις μελωδίες του Άντζελο Μπαταλαμέντι για το Twin Peaks του David Lynch. Η Τζούλι Κρούζ, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 9 Ιουνίου του 2022 και ερμηνεύει στη συνέχεια μία σύνθεση η οποία συνδέθηκε με τον Elvis Presley. Summer Kisses, Winter Tears, η δική της εκδοχή, έντυσε εικόνες από το Until the End of the World, το φιλμ του Wim Wenders.

Όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Περικλής Κλιγκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ξέχνιαστες ηλιόλουστες ημέρες και ζεστές νύχτες, ο ήχος των τζικιών και ο παφλασμός των κυμάτων, η καταγάλανη θάλασσα, η αίσθηση της ελευθερίας και της ανεμελιάς, τα πάθη και οι καλοκαιρινοί έρωτες. Στην ενότητα της 7ης τέχνης επιλέγουμε συνθέσεις από ταινίες που μυρίζουν καλοκαίρι και μας θυμίζουν θερινά σινεμά στα θέρετρα των παιδικών μας χρόνων. Εναλλακτικά το αφιέρωμα θα μπορούσε να λέγεται «Theme from a Summer Place», όπως το κινηματογραφικό θέμα του Max Steiner που μόλις ακούσαμε από την ταινία του 1959 «A Summer Place». Ακούσαμε την εκδοχή του Percy Faith και της ορχήστρας του, που δεν είναι η πρώτη ηχογράφηση αλλά είναι η πιο επιτυχημένη. Και συνεχίζουμε. Moonrise Kingdom του αγαπημένου Wes Anderson από τη χρονιά του 2012. Μια νοσταλγική δημιουργία από την οποία αναδύεται ρομαντισμός και επαναστατικότητα με ένα εξαιρετικό επιτελείο ηθοποιών. Εξάλλου είναι εγγύησης αυτό ο Wes Anderson. Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton, Bill Murray μεταξύ άλλων. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα νησί κοντά στις αρχές σακτές της Νέας Αγγλίας το καλοκαίρι του 1965. Βασικοί ήρωες είναι οι ερωτευμένοι έφηβοι Σαμ και Σούζι, οι οποίοι υπογράφουν έναν όρκο αγάπης για να το σκάσουν από τις οικογένειές τους και να συναντηθούν μυστικά. Καταφέρνουν να αποδράσουν από τον τακτοποιημένο κόσμο των ενηλίκων, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι μέσα στη φύση. Με πηξίδα της γνώσης του Σαμ, ο οποίος είναι πρόσκοπος, ψάχνουν ένα μέρος για να κατασκηνώσουν. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή στη θάλασσα, το αγαπημένο pick-up της Σούζη να παίζει το 45 που της έφερε η θεία της από τη Γαλλία. Το «Le temps de l'amour» με την Françoise Hardy είναι η ιδανική έκφραση του αθώου έρωτά τους.

Les Vacances de Monsieur Hulot του 1953 είναι μία από τις καλύτερες γαλλικές κωμωδίες με ήρωα τον διάσημο χαρακτήρα του Jacques Tati. Ο κύριος Hulot φτάνει με το παλιό του αυτοκίνητο σε ένα ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα με σκοπό να κάνει ήσυχες διακοπές. Η αφήγηση της ταινίας αποτελείται από μία σειρά ξεκαρδιστικών επεισοδίων, στιγμιότυπων της ζωής, κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού. Σε αυτά, ο κύριος Hulot κατέχει μία κομβική αλλά όχι κεντρική θέση, αφού ο σκηνοθέτης εστιάζει εκτός της κομικής του περσόνας και στον περίγυρό του. Η ταινία γυρίστηκε στο διάσημο θέρετρο Saint-Martin-sur-Mer στο Saint-Nazaire και απέκτησε έγκλειφο το μέρος χάρη στα γυρίσματα της ταινίας. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Η παραλία ονομάζεται πλέον πλάζ του κύριου Hulot και μετά από επιθυμία της κόρης του Tati ανεγέρθηκε ένα άγαλμα με τον πατέρα της ως Monsieur Hulot, την κινηματογραφική φυσιογνωμία με την οποία έγινε διάσημος. Το φιλμ ήταν υποψήφιο για Όσκαρ σεναρίου και για το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ Κανών. Η μουσική είναι του Alain Romance.

Περνάμε σε μια ταινία με άρωμα Ελλάδας. Το παιδί και το δελφίνι του Ρουμάνου Γιάννε Γκουλέσκου γυρίστηκε στην Ήδρα το 1957 με πρωταγωνιστές την Σοφία Λόρεν, τον Άλαν Λαντ και τον Κλίφτον Βέμπ. Το φιλμ βασίστηκε στο βιβλίο του David Divine, Boy on a Dolphin, και είναι η πρώτη μεγάλη αμερικανική παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα σε Cinemascope και η πρώτη αγγλόφωνη ταινία της Λόρεν. Σε μια ανάπαυλα από τα γυρίσματα, η Σοφία Λόρεν βρέθηκε σε ένα κέντρο διασκέδαση στον Πειραιά, όπου άκουσε τον Τόνι Μαρούδα να ερμηνεύει το τραγούδι «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» τον Τάκη Μωράκη, Δανάη Στρατηγοπούλου. Η νεαρή Ιταλίδα ηθοποιός ενθουσιάστηκε και αποφάσισε να το ερμηνεύσει στα ελληνικά σε μια σκηνή της ταινίας μαζί με τον Μαρούδα. Ο δίσκος πούλησε 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Η αυθεντική μουσική της ταινίας, να πούμε, ήταν του Ούγκο Φρίτχοφερ. Η ταινία λειτουργήσε ως η καλύτερη διαφήμιση για την Ήδρα και την Ελλάδα. Σε μια συνέντευξή της στους New York Times, η Λόρεν είπε: «Γύρισα την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» στην Ελλάδα, στο νησί της Ήδρας, ένα από τα ομορφότερα μέρη του κόσμου. Το θυμάμαι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί για μένα ήταν η στιγμή που ξεκίνησα στον αμερικάνικο κινηματογράφο, αλλά και η αρχή του ερωτά μου με τον σύζυγό μου, τον Κάρλο Πόντι. Οπότε είμαι συναισθηματικά δεμένη, γιατί εκεί γνώρισα ουσιαστικά τον άνδρα μου. Ήταν μια περίοδος εφορίας σε ένα μαγικό μέρος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Ήδρα».

Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ, το ψυχολογικό θρίλερ του 1999, συνθεσία του Άντωνι Μιγγέλα, ακολουθεί τα χνάρια του ηρώα της Πατρίσια Χάισμιθ, Τόμ Ρίπλεϊ, που υπαδίεται ο Ματ Ντέιμον, σε ένα ταξίδι στην Ιταλία με σκοπό να φέρει πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες τον άσωτο γιο ενός πλούσιου Αμερικάνου, με φόντο τις υπέροχες ομορφιές της γειτονικής μας χώρας στα τέλη του 50. Γυρισμένη στην ίσκια Προτσίντα Βενέτσια Παλέρμο, η υποψήφια για 5 Όσκαρ δημιουργία του Μιγγέλα προσφέρει στον θεατή ένα γοητευτικό μείγμα ντολτσεβίτα, τζαζ και κομψότητας και βέβαια τις ερμηνείες των Τζουντ Λόου και Γκουίνεθ Πάλτρου. Φυσικά, κυρίως του Ματ Ντέιμον, στο ρόλο του μικροαπατεώνα, ο οποίος κυριεύεται από την μεγαλομανία του, αψηφά κάθε ηθική και φτάνει στο σημείο να διαπράξει έγκλημα κάτω από τον χρυσό καλοκαιρινό ήλιο. Εξαιρετικό είναι το soundtrack, το οποίο περιλαμβάνει διάσημες ιταλικές συνθέσεις, αλλά επίσης και την αυθεντική μουσική του βραβευμένου γαλλολιβανέζου συνθέτη Γκαμπριέλ Γιαρέτ. Εμείς ακούσουμε τη σύνθεση «Ιτάλια».

Το Sapore di Sale είναι ένα από τα ομορφότερα καλοκαιρινά τραγούδια με την υπογραφή του Gino Paoli. Ηχογραφήθηκε το 1963, την ίδια χρονιά, να ακούστηκε στην ταινία του Mauro Morassi, Il Successo, με τον Jean-Louis Trintignant και Vittorio Gassman, καθώς και στο ομότιτλο φιλμ του 1982, με ήρωες μια παρέα νεαρών που περνούν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στις παραλίες Βερσίλια στα μέσα του 60. Η σκηνοθεσία είναι του Κάρλο Βαντσίνα και παίζουν Ιζαμπέλα Φεράρι, Κριστίαν Ντε Σίκα και Βίρνα Λίζη.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΣΕΡ3. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Περικλής Κλιγκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Στην ενότητα τη 7ης τέχνης επιλέγουμε συνθέσεις από ταινίες οι οποίες έχουν άρωμα καλοκαιριού. Summer of 42, το καλοκαίρι του 42, μας έρχεται από τη χρονιά του 1971. Πρόκειται για μια αμερικάνικη ταινία ενηλικίωσης, σκηνοθεσία Robert Mulligan, με πρωταγωνιστές Jennifer O'Neill, Gary Grams, Jerry Hauser και Christopher Νόρις. Βασισμένο στα απομνημονεύματα του σεναριογράφου Herman Rauscher, ακολουθεί ένα εφήβο αγόρι που το καλοκαίρι του 42 στο νησί Νατουκέτ, ξεκινά ένα μονόπλευρο ειδήλιο με μια νεαρή γυναίκα, την Dorothy, της οποίας ο σύζυγος έχει πάει να πολεμήσει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ταινία σημείωσε εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, ήταν υποψήφια για 4 βραβεία Όσκαρ, κερδίζοντας την κατηγορία «Καλύτερη πρωτότυπη μουσική» με την υπογραφή του υπέροχου Michel Legrand.

και περνάμε σε μια πολύ αγαπημένη ταινία, Stand By Me, στα Sublime του Rob Reiner, με τους River Phoenix, Will Wheaton και Corey Feldman, γυρισμένη το 1986. Η ταινία βασίζεται σε μια ιστορία του Stephen King με τίτλο The Body, με ήρωες τέσσερα αγόρια, τα οποία ξεκινούν μια περιπέτεια αναζήτηση ενός αγνοούμενου παιδιού προς το τέλος του καλοκαιριού. Οι δυνατοί δεσμοί τους συνοψίζονται στο υπέροχο τραγούδι του Ben E. King, Stand By Me, που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι η σύνθεση αυτή είχε κυκλοφορήσει το 1961, ενώ η υπόθεση της ταινίας εκτελήσει το 1959. Το Stand By Me είναι ένα φιλμ για την ένταση και τη σπουδαιότητα της παιδικής φιλίας.

Εννοείται καλοκαίρι, χωρίς βουτιές στη θάλασσα, παγωμένες γρανίτες, στην υπέροχη μυρωδιά του Αντιλιακού και έστω μια προβολή του Dirty Dancing, το musical του 1987 με τους Jennifer Grey και Patrick Swayze και την κλασική ατάκα Nobody Puts Baby on the Corner. Χορός, φλερτ, σκάνδαλα και πολύ πολύ υπέροχη μουσική στο θέρετρο του Κέλλερμαν, όπου η ντροπαλή Baby, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών με την μεγαλοαστική οικογένειά της, ανακαλύπτει τον έρωτα με τη χορευτή Johnny Castle, αλλά και ένα μυστικό μέρος όπου ξεδίνουν με Dirty Dancing οι εργαζόμενοι του θέατρου. Το soundtrack πούλησε 32 εκατομμύρια αντίτυπα και κάθε φορά που αναφέρομαι σε αυτό δεν ξέρω ποιο τραγούδι να πρωτοδιαλέξω, γι' αυτό θα ακούσουμε δύο. Με πρώτο φυσικά το υπέροχο Be My Baby από τις Ronettes.

Αυτή ήταν η Mickey & Sylvia από το εξαιρετικό soundtrack του Dirty Dancing, Love is Strange. Μπορεί η υπόθεση του musical Grease να εκτελήσεται κυρίως σε σχολικό περιβάλλον, όμως ο έρωτας των δύο πρωταγωνιστών, του Danny Zuko και Sandy Olson, δηλαδή του John Travolta και της Olivia Newton-John, άνθησε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους. Να πούμε πως το διάσημο φιλμ του 1978 φέρει την υπογραφή του Randall Kleiser στη σκηνοθεσία, του Brod Woodard στο σενάριο και της Patricia Birch στις εξαιρετικές χορογραφίες. Και φυσικά τι να πούμε για το soundtrack, το οποίο μέχρι το τέλος του 1978 ήταν το δεύτερο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ξεπέρασε μόνο ένα άλλο σκορ από την ταινία Saturday Night Fever, στην οποία πρωταγωνίστησε επίσης ο Τραβόλτα. Όσον αφορά τώρα το soundtrack του Grease, το τραγούδι Hopelessly Devoted to You ήταν υποψήφιο για Oscar καλύτερο τραγουδιού. Επίσης το τραγούδι του τίτλου ήταν νούμερο ένα single για το Frankie Valli και επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία γνώρισαν τα ντουέτα του Travolta με την Olivia Newton-John στο You're the One That I Want και το Summer Nights, με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Περικλή Κλικόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας.

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Μεσημέρι της 5ης του Ιούνιου, συντροφιά σας η Βόλτα από το 1958, μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιάννης Τσολακίδης. Ο συνήθως στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής, να σας κρατώ συντροφιά. Μια μέρα η 5η του Ιούνιου που έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ακόμα μια μεγάλη μέρα για να δείξει ότι μάλλον ξεπλένουμε ενοχές και τύψεις για όσα συμβαίνουν όλες τις υπόλοιπες 364. Ωστόσο εμείς λίγο με τα τραγούδια και λίγο με κάποια λόγια θα σταθούμε γύρω από την αξία, τη σημασία αυτής της μέρας, καθώς και άλλα βέβαια που φέρνει επικαιρότητα, που φέρνει δισεογραφία, άλλα για να περάσει απλώς η ώρα και άλλα για να τραυματίσουν την ήδη ταραγμένη ζωή μας, όπως απώλειες όπως του Άγγελου Αντωνόπουλου, όπως του Δημήτρη Σαλπιστή, όπως άλλες που μαθαίνουμε και για τις οποίες δύο κουβεντούλες θα πούμε επίσης μέσα στη διάρκεια της εκπομπής μας. Καλή σας ακρόαση!